0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού.
1: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το
1: λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα ζευγαράκι που λέτε, έφηβοι κρύφτηκαν στο κοντινό δασάκι δίπλα στο χώρο που γινόταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Σε ανοιχτό γήπεδο, στα περίχωρα γύρω-γύρω από την πόλη. Πάνε πίσω από το γήπεδο εκεί στο δασάκι και αρχίζουν τα φυλάκια, τα χαδάκια, τα γνωστά ρε παιδί μου που κάνουν τα ζευγαράκια σε μια έτσι λίγο πιο πυρβέ κατάσταση. Κάποια στιγμή γυρνάει το παλικάρι και λέει, κοίτα ρε αγάπη μου, κοίτα λίγο ρε μωρό μου. Τα έχουμε κάνει όλα αυτά και τα φυλάκια και τα χαδάκια. Δεν νομίζει ότι ήρθε μωρή η ώρα να ολοκληρώσουμε. Τη σχέση μας, γιατί τι πειράζει. Λοιπόν, η κοπέλα συμφωνεί. Του λέει ναι, συμφωνώ και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις, μωρέ, είναι η πρώτη μου φορά και έχω ακούσει ότι πονάει αυτό το πράγμα. Και με τόσο κόσμο γύρω-γύρω και στα γήπεδα και αυτά, φοβάμαι, μωρέ, μη μας ακούσουνε, λέει η κοπέλα. Τη λέει, άκου, αυτούς τι θα κάνουμε. Αν πονέσεις, θα αρχίσεις να μου γκρίζεις σαν αγελάδα. Και εγώ θα σταματήσω.
2: Γιώργο.
1: Αν σου αρέσει, αρχίζεις να τραγουδάς για να ξέρω και εγώ να συνεχίσω. Και με αυτόν τον τρόπο και να ακούσουν, δεν θα καταλάβουν και τίποτα. Α, πολύ ωραία, λέει. Και ξεκινάνε, παιδιά, τα χαδάκια, τα φυλάκια και αρχίζει και προχωράει. Ξαφνικά η κοπέλα αρχίζει. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
2: Παιδιά, δεν μπορώ άλλο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινής

0: Delivery στο 22-10-25-20. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: resposta tão luxo.
1: Σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
2: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

Χαλκίδα, η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
2: Yeah,
1: διάβασα μια έρευνα. Oh. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
2: Το μήνα.
1: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
2: Σε ποια χρονιά?
1: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
2: Τι καλύπτει?
1: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις κατάρρευσες
2: πεθεράς. Έλα βρε Γιώργος, επίσης
0: τώρα. Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Εδώ μηχαίου 48. Εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104,7.

0: εσείς.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
2: Και χθες θα σου πάμε στα μάτια στο λιμενικό.
0: Πού καλέ.
2: Και μου λέει, έχεις άδεια για ψαροτούφεκο. Όχι, του λέω εγώ. Τότε μου λέει, γιατί κρατάς την τρίνα. Το να είμαι ο Ποσειδώνας, του λέω, δεν παίζει, ε.
0: Α, παιδιά, δεν είναι καλά το παιδί.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου. Το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: σου. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.
3: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώ.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
2: Ναι.
1: Είναι η γλώσσα σου.
2: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
2: Πού!
1: Έμα δηλαδή, άι παράτα με.
2: Δεν το είπες, δηλαδή, μας κλείσουν.
1: Έμα δηλαδή, μία ώρα που και που.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You're ready!
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινήσεις.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι! Είστε έτοιμοι.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
5: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε,
2: ναι,
1: ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
2: Και το άλλο 30% τι κάνει?
1: Είναι παντρεμένο.
2: Ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε.
2: Ναι.
1: Ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
2: Και το άλλο 30 τι κάνει?
1: Είναι παντρεμένο.
2: Ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ένας Ρώσος, ένας Ινδός και ένας Έλληνας που τους έχει πάρει ο διάολος. Λοιπόν, όχι στην κυριολεξία όμως.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, και τους λέει: ακούστε, επειδή σας συμπάθησα. Λέει ο διάβολος, επειδή σας συμπάθησα, θα σας δώσω μια ευκαιρία να ζήσετε και να φύγετε ελεύθεροι από εδώ. Έχει ένα τεράστιο μαστίγιο και λέει: θα σας δώσω τρεις μαστιγές. Όποιος τις αντέξει και δεν ακουστεί κιχ, έφυγε και είναι ελεύθερος. Ωραία, λένε όλοι τι να κάνουν, απλά να σας πάρει διάολος. Λοιπόν, αλλά μπορείτε να πάρετε και κάτι για προστασία. Πάει πρώτος ο Ρώσος, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία? Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Παίρνει ένα τεράστιο βράχο, τον βάζει μπροστά του για προστασία. Να σου, ο διάβολος παίρνει το μαστίγιο, σηκώνει. Χουστιάου! Κομμάτια ο βράχος. Δεύτερη. Χουστιάου! Πάει ο Ρώσος. Έρχεται η σειρά του Ινδού. Πάει ο Ινδός, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία? Τίποτα. Εμείς λόγω των πραγμάτων και της κουλτούρας μας, ρε παιδί μου, μόνο με αυτοσυγκέντρωση, μόνο με διαλογισμό θα μπορέσω βέβαια να αντέξω τον πόνο. Παίρνει ο διάβολος το μαστίγιο. Ησυχία. Δεν ακούστηκε τίποτα. Δεν είμαι πιο δυνατή. Ο Ινδός, ατάραχος, παιδιά, δεν ακούστηκε τίποτα. Έπρεπε να ανοίξει τρεις φορές. Παίρνει το μαστίγιο με πιο πολύ δύναμη. Ο Ινδός, τίποτα, ησυχία. Μπράβο, λέει ο διάβολος. Μπράβο, ρε, είσαι ελεύθερος, μπορείς να φύγεις. Διάβολε, του λέει, μπορεί να κάτσω εδώ να δω
2: εδώ
1: τι θα γίνει και με τον Έλληνα. Γιατί πάντα αυτός ο Έλληνας δεις καπουλάρι, λέει στο τέλος. Εντάξει, του λέει, κάτσε. Και φώναξε τον Έλληνα. Πάει ο Έλληνας εκεί. Του λέει ο διάβολος, του λέει, τι θα πάρεις για προστασία? Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Κοιτάει αριστερά. Τον Ινδό! Τον Ινδό!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να πεις ρε Μαρία, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν άντρα που παίζει Τζόκερ και σε έναν άντρα που τσακώνεται με τη γυναίκα του?
2: Δεν ξέρω.
1: Εκείνος που παίζει Τζόκερ κάποια στιγμή μπορεί να κερδίσει.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
6: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβυνίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Για να ξέρετε, παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω. Γιατί από κάτω έχει σκόνη.
2: Τον έπιασαν οι ζέστες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι τώρα ένα ψηρικά και πάει σπίτι κλαμμένο. Σπάει στον μπαμπά και του λέει: Μπαμπά, δεν μπορεί να είσαι αγωνισμένο. Μπαμπά, τι έγινε, γε μου, λέει ο πατέρα, τι έγινε, κανακάρι μου, τι έγινε, πουλάκι μου. Άρα, μπαμπά, στο σχολείο. Όλα τα παιδάκια με φωνάζουν μαφιόζο. Καλά του λέει, γε μου, καλά, γε μου. Ηρέμησε, ηρέμησε. Θα περάσω να το κανονίσω. Μπράβο, ρε μπαμπά, κάτω να φανεί ένα τύχημα.
2: Γιώργος
0: και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζεις εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Γιώργο, πώς καταφέρεις και κάνεις τόσες βλακίες καθημερινά?
2: Παιδιά, το μυστικό είναι να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί.
0: Ε? Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλογάλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-4. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Το νούμερο ένα πρωινό.
1: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
3: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
6: Είμαι ο Νίκος Φέτσας.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρκος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
1: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ.

0: Έχεις?
1: Έχω και Ελένη.
0: Ποια?
1: Και Ελένη.
0: Ναι. Ποια καλέ. Καλέ, γιατί δεν είσαι χαζό.
1: Δεν τη ξέρεις την Ελένη.
0: Όχι.
2: Σοκ καφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
1: Ναι, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω. Για μανικιούρ πεντικιούρ.
3: Πώς είναι?
1: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
4: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
1: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
3: Είσαι για να σου καρτελιάσει.
5: Σοβαρά, πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα.
0: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
1: Ναι.
0: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε. Ναι. Σε έπλαθε.
1: Το κάνει αυτό.
0: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
1: Μάξε όλη η γειτονιά.
0: Και μένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
1: Μαρία. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
2: Γιώργος και Μαρία.
0: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
2: Η μουσική.

0: πρωινό της Χαλκίδας.
1: Ρε της Ελλάδας λέμε.
0: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει.
2: Σοκ FM Morning Show.
3: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
1: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
4: Καλημέρα και καλή

0: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαι? Σήμερα είναι 5η, ο μήνας έχει 16, Μαρία Βούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, ξύπνησα σήμερα και ήμουνα σίγουρη 99,9% ότι ήταν Παρασκευή και ότι αύριο είναι Σαββατοκύριακο. Και λέω, και κάπως παρηγόρησα τον εαυτό μου και λέω, Μαρία, μην αγχώνεσαι. Αύριο θα κοιμηθείς παραπάνω.
0: Ναι.
1: Έλα που δεν θα κοιμηθείς παραπάνω.
0: Τι ώρα κοιμήθηκες το βράδυ?
1: Νωρίς.
0: Ναι.
1: Νωρίς, δηλαδή είχε ξεκινήσει ο ημιτελικός Αργεντινή.
0: Όχι Αργεντινή.
1: Μα η Αργεντινή έπαιζε. Τι λες, καλή Ισπανία έπαιζε προχθές. Έχεις μείνει και εσύ λίγο πίσω. Η Αργεντινή έπαιζε με την Αγγλία. Αγγλία-Αργεντινή. Και πώς το έχω αφήσει το σκορ στο 1-0. Ξυπνάω κατά τις 12 παρά και βλέπω 1-2. Και λέω στον Νίκο, τα άκουγες που σου λέγω ότι η Αργεντινή θα κερδίσει? Ο Νίκος μας τα νεύρα του μεταξύ, γιατί ήταν.
0: Κατάλαβα.
1: Είχε να αποθέσει τις ελπίδες του
0: στην Αγγλία. Ήταν βλαμμένο το παιδί.
1: Όλοι λέγανε ότι η Αγγλία, και επίσης λέγανε όλοι ότι θα κερδίσει με την Ισπανία. Με ποιον έπαιζε? Θυμήστε μου λίγο.
0: Με το Χάλαντ.
1: Με το Νορβηγία.
0: Νορβηγία.
1: Τι? Φιλανδία. Νορβηγία. Νορβηγία. Όχι, τέλος πάντων έπαιζε. Και γενικότερα παίζανε στις αντίθετες.
0: Αφού έχουμε πει εδώ και καιρό ότι
1: στα στατιστικά
0: στον τελικό θα πάει η Αργεντινή η Ισπανία.
1: Εμείς τα είπαμε. Άκου, άκου, άκου.
0: Ποιος μας άκουγε?
1: Το πρωινό τα είπε. Εσείς να κάθεστε να ακούτε το απογευματινό που είπε το αντίστροφο. Έτσι. Οι απογευματινοί λέγανε τα αντίστροφα. Λοιπόν, ό,τι και να ήταν, τέλος πάντων, είχαμε το Μουντιάλ χθες. Εντάξει. Κοιμήθηκα κάποιες ωρίτσες, σηκώθηκα σήμερα κουρασμένη. Ένιωθα.
0: Είναι τόσο πολλές λίγο που δεν τις θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Βγαίνει και η κούραση, παιδιά, όλη τη σεζόν τώρα. Μην νομίζεις ότι όλο αυτό το.
1: Το νιώθεις κι εσύ?
0: Ναι, γιατί εγώ τι είμαι.
1: Πάει με τα νερά μου, κάτι δεν πάει καλά, το έχετε καταλάβει.
0: Γιατί λογικό δεν είναι ότι. Και ξέρεις τι γίνεται, όταν φτάνεις λίγο πριν το τέλος της άδεια, πριν έρθει λίγες μέρες πριν έρθει η άδεια.
1: 11 και σήμερα.
0: Ναι, το λέω γενικά αυτό. Ακόμα και στο στρατό, ακόμα και στη δουλειά, ακόμα σε όλα. Όταν αρχίζει και έρχεται, λιγοστεύουν οι μέρες άδειες, δεν περνάνε οι μέρες με τίποτα. Ενώ πριν περνάγανε νεράκι, εβδομάδες, οι μήνες.
1: Ισχύει, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό?
0: Τον Ιούνιο, ας πούμε, δεν τον καταλάβαμε.
1: Όχι.
0: Πότε ήρθε, πότε έφυγε, χαμπάρι δεν πήραμε.
1: Ισχύει το ίδιο πράγμα. Αυτό το πράγμα ότι.
0: Ο Ιούνιος δεν φεύγει.
1: Αργά πάει, αργά, σταθερά, βασανιστικά. Καλές διακοπές να έχουμε, παιδιά, σε όλα τα παιδιά που ετοιμάζονται τώρα. Έτσι, σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος του Ιούλη.
0: Ζιγούλια, ζιγούλια.
1: Μην αγχώνεστε.
0: Καλή παρέα να έχουμε. Καλά θα περάσουμε, θα γελάσουμε και θα πούμε τα ωραία μας τα δικά μας.
1: Να ρωτήσω κάτι. 31 του Ιούλη που σταματάμε, ρε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Τι έχεις σκοπό να κάνεις? 31 την ίδια μέρα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Πρέπει να κάνω κάτι.
1: Έρευνα, δεν έχεις. Πώς θα κάνεις την έναρξη των καλοκαιρινών σου διακοπών? Έχεις σκεφτεί κάπως να το ξεκινήσεις, να το γιορτάσεις, να το. Θα το δώσεις, ρε παιδί μου, ένα πράγμα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και δεν έχω κάνει ποτέ κάτι επειδή τελειώνουμε την άδεια της
1: εκπομπής. Επειδή μπορεί να έχεις κανονίσει να φύγεις εκείνο το διήμερο έτσι να το γιορτάσεις.
0: Όχι, όχι.
1: Να πας για μπάνιο, ας πούμε, στο εξοχικό.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί εσύ έχεις κανονίσει κάτι επειδή.
1: Φυσικά.
0: Τι, 31 το απόγευμα, πού πας?
1: Ποιο απόγευμα? 31, 11 παρά ένα λεπτό έχω εξαφανιστεί, έχω πάει Θεσσαλονίκη. Χαλκιδική δηλαδή.
0: Καλά, εσύ πας στο σπίτι σου, εντάξει. Εγώ πού να πάω, στο δικό μου, από πάνω.
1: Στο εξοχικό, στο εξοχικό πάω. Μπορεί να πήγαινε και εσύ, ρε παιδί μου, θάλασσα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μια
1: χαρά. Έχω στο μυαλό, έχω πει τη μαμά να μου ετοιμάσει Παρασκευή μεσημέρι έτσι που θα είμαστε στα νέα σύλλατα και θα καθόμαστε στη βεράντα γεμιστά ορφανά, φέτα ντοματοσαλάτα. Και λουκουμά στην παραλία. Λέω θα ξαναζήσω ό,τι ήμουν παιδάκι. Θα μου πάρεις λουκουμά.
0: Άντε, μέχρι τις 31 λιγουρεύεις τώρα το λουκουμά. Πάρ' το να τον αλεμπινήσει. Στο 22-210-6436. Μαζί με τον καφέ πάρτε και ένα λουκουμά να θυμηθείτε ότι είστε στην παραλία.
1: Θα θέλω άδεια με το λουκουμά μου.
0: Θα πάρετε τις λουκουμάδες σας σήμερα και θα μας στείλετε φωτογραφία ότι και καλά είστε στην παραλία. Αλλά είστε στο γραφείο.
1: Ντελούλου, παιδιά, εσείς οι ακροατές μας. Σας λέμε κάντε ανάποδο κατακόρυφο, το κάνετε εσείς.
0: Γιατί έστειλε κανείς λουκουμά?
1: Όχι, αλλά μην το στείλει.
0: 22-210-6436. Ο Λιμπινής σε περιμένει με το πιο ωραίο πρωινό.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Και ναι ρε παιδιά, και ναι. Ο Ρόμπερτ και η Ματίλντα.
1: Ναι.
0: Παντρεύτηκαν.
1: Μπράβο τα παιδιά.
0: Ναι, μια πρωτότυπη τελετή έγινε στη βιβλιοθήκη του Πούσκιν. Στη Μόσχα. Ο Ρόμπερτ πήγε στη βιβλιοθήκη, η Ματίλντα πήγε εκεί, τον βρήκε. Και παντρευτήκανε.
1: Ήταν
0: ενώσαν τα δεσμά. Ε?
1: Ήταν ένα βιβλιοθήκο.
0: Όχι, απλά ήταν πρωτότυπο να κάνουν ένα γάμο εκεί στη βιβλιοθήκη.
1: Δίπλα στον Ντοστογεύση και στον Τολστόι.
0: Μπράβο. Ο κόσμος παρευρέθηκε εκεί, του έβγαζε φωτογραφία, του κοίταζε. Γιατί είναι τα πρώτα δύο ρομπότ που παντρεύτηκαν, παιδιά, και ήρθαν σε γάμου κοινωνία.
1: Να κάνουν. Σε γάμου κοινωνία, τι ωραία που το είπε. Δεν το έχει πει ούτε για ανθρώπους αυτός ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, τα δύο πρώτα ανθρωποειδή ρομπότ, ο Ρόμπερτ και η Ματίλντα, παντρεύτηκαν σε μια τελετή κανονικά. Αυτός πήγε εντυμένος υπάλληλος. Αλλά αυτή έσκασε τύπου μπαλαρίνα βέβαια στο γάμο. Και είναι τα δύο πρώτα ρομπότ που παντρεύτηκαν.
1: Γιατί?
0: Τα δαχτυλίδια τα έφερε ένας ρομποτικός σκύλος.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Όχι.
1: Από ποια ταινία το λες αυτό? Πού καταλήγει το συγκεκριμένο?
0: Πουθενά αυτό.
1: Αποκλείεται,
0: είναι...
1: πες το ανέκδοτο.
0: Πραγματικότητα είναι. Τα δύο και όλοι τους ευχόντουσαν καλούς απόγονους.
1: Ήπιανε στο τέλος και κρασί για να ενώσουν τα δεσμά.
0: Όχι, όχι, όχι. Ο τελετάρχης ανακήρυξε το πρώτο ρομποτο ζεύγαρο.
1: Θα μείνει έγκυος η κοπέλα.
0: Τι ξέρω ρε εσύ, δεν ξέρω. Αλλά...
1: Σε νερό μπαίνουν, θα κάνουν honeymoon σε κάποια θάλασσα ή θα πάθουν.
0: Όχι, μπορούν να μπουν σε νερό, είναι αδιάβροχα.
1: Α, είναι αδιάβροχα.
0: Ναι, ρε, εντάξει.
1: Έχουν
0: το ρομποτοζεύγαρο και το ρομποτοσκυλάκι τους ετοιμάζονται να ζήσουν στο δικό τους σπιτάκι, να δούμε και καλούς απογόνους να έχουν τα παιδιά.
1: Αυτά τι είναι τώρα ανεξάρτητα, μιλάνε.
0: Ναι.
1: Είναι σκλαβάκια κανενός. Ας μου επιτραπεί ο όρος. Ανήκουν σε κάποια οικογένεια.
0: Όχι, μόνα τους είναι. Τα κάνανε...
1: Τι είναι μόνα τους.
0: Τι είναι μόνα τους, πώς το λένε. Τα προγραμματίσανε να παντρευτούν. Εγώ τα έφτιαξα.
1: Τα προγραμματίσανε να παντρευτούν. Δεν είναι ότι ερωτεύτηκε ο Ρόμπερτ τη Χίλντα.
0: Ματίλντα.
1: Ματίλντα.
0: Ο έρωτας μπορεί να έρθει στην πορεία εκεί, αγάπη. Σιγά σιγά, κάτσεις τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτή την συνθήκη τώρα.
0: Ποια συνθήκη δεν καταλαβαίνω.
1: Πώς παντρεύτηκαν.
0: Με παπά και με κουμπάρο.
1: Α, είχαν και κουμπάρο, τι ρομποτίτσα!
0: Όχι, αυτοί, έναν κανονικό άνθρωπο είχαν.
1: Α, ναι, τώρα εμείς γίναμε σκλάβοι των ρομπότ, αυτά είναι.
0: Σιγά, σιγά, σιγά. Εγώ είμαι περίεργος τώρα, αν τα πάνε να μείνουν σε ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Έτσι, τρόφιμα δεν χρειάζονται αυτοί.
1: Λογικά.
0: Πολλές μπρίζες θέλουν.
1: Ένα φορτίζουν το σκυλάκι, τον εαυτό του, τα παιδάκια.
0: Τι δώρο μας φέρατε. Σούκο, μπαλαντέζα. Για να φτάνει και στον μπαλκόνι.
1: Να σου πω κάτι, εγώ πολύ τα φοβάμαι αυτά.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, θα κατακλείσουν τον κόσμο μας και εμείς θα μείνουμε έτσι να τους παντρεύουμε.
0: Έχει βγει ταινία τα οποία τα ρομπότ παίρνουν εκδίκηση και θέλουν να κατακτήσουν τον πλανήτη.
1: Το iRobot λες, με τον Will Smith.
0: Όχι, νομίζω άλλη μία έχει βγει και το iRobot ήταν το
1: και
0: ένα.
1: Και μία έχει βγει, νομίζω, το, με τον. Με τον Robert Williams που ήταν ρομπότ και ερωτεύτηκε μία γυναίκα άνθρωπο. Θυμάστε, το 2000 είχε βγει εκείνη η ταινία.
0: Δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Oh no. Πολύ ωραία. Αυτός κάπως γίνεται και από ρομπότ γίνεται άνθρωπος. Ζει ευτυχισμένος με την γυναίκα μέχρι που η γυναίκα πεθαίνει. Και spoiler τώρα, αλλά μετά από 26 χρόνια, έτσι. Μην το.
0: Καλά, που spoiler, δεν θυμόμαστε καν ταινία.
1: Δεν ξέρω. Μου φαίνεται κάπως περίεργο όλο αυτό. Δεν θα ήθελα. Δηλαδή, φαντάζεσαι να μπορούν να παντρευτούν κάποια στιγμή άνθρωποι με ρομπότ.
0: Ναι, είναι, θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου, δεν είναι κάτι.
1: Πώς θα το έβλεπες
0: εδώ άμα... δεν έχουν βγει οι κούκλες του σεξ πλέον που είναι ρομποτάκια και είναι.
1: Δεν μπορώ, ρε Γιώργο. Δηλαδή από όλα τα πράγματα που γνωρίζεις, αυτό παίρνεις άρεστα, ρε παιδί μου. Για πες.
0: Αφού το γράψανε παντού. Ότι είναι. Τη φτιάχνεις και όπως θες, τον φτιάχνεις όπως θες, ανάλογα τι θες, αν είναι αρσενικό ή θηλυκό.
1: Ναι.
0: Αρχίζει να έχει νοημοσύνη, μπορεί να μιλάει κτλ. Το κακό μέχρι τώρα είναι ότι δεν ξέρουν να μαγειρεύουν. Αν μάθουν να μαγειρεύουν.
1: Ναι, Γιώργο μου, τι θα γίνει.
0: Θα γίνει χαμός, θα γίνει.
1: Αμάν.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίτσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
7: Στην Αμερική
6: γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 2210 44 405.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Μαρία.
1: Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα με το τρελό περίπτερο? Ότι κάθε φορά που σταματάμε για κάτι μικρό, τελικά ανακαλύπτουμε και κάτι ακόμα. Μπορεί να πας για ένα καφέ και να φύγεις με το αγαπημένο σου σνακ, ένα αναψυκτικό ή κάποιο νέο προϊόν που μόλις έφτασε στα ράφια. Αυτή την εβδομάδα όμως η προσοχή μας πέφτει στα αγαπημένα μας μόλτο. Κρουασάν, ωραία. Σοκολάτα, βανίλια, κεράσι, όποια και αν είναι η αγαπημένη σου γεύση, θα τη βρεις την πιο φθηνή τιμή τώρα στο τρελό περίπτερο. Είναι η τέλεια αφορμή για μια μικρή πρωινή απόλαυση που δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα, αλλά κάνει τη διαφορά στην ημέρα μας. Και φυσικά όλα αυτά στο τρελό περίπτερο, στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης, ανοιχτά φυσικά όλο το 24ωρο κάθε μέρα.
2: Και παιδιά, πάμε να αναλύσουμε τον αγαπημένο μας κόκορα έτσι γρήγορα γρήγορα για να κερδίσετε μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show, γιατί έρχεται ο αγαπημένος Μιχάλης Χατζηγιάννης της Μαρίας.
1: Ναι. Θα το πάρω.
2: Θα το πάρεις. Πάρτο.
1: Θα το πάρω. Επιστρέφει ο αγαπημένος Μιχάλης.
2: Λοιπόν, στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις τις φορές που θα λαλείς το κοκόρι μας, κερδίζεις μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show.

0: νύχτα.
1: Το κοκόρι λάλησε, το κοκόρι είπε. 2-10-300-1048. Παίρνει τηλέφωνο, μα λε τι φορέ που λάλησε το κοκόρι και μοναδικά δώρο θα γίνουν δικά σου. 2-10-300-1048.
2: Δύο πολύ ωραία ονόματα έχουν σήμερα γιορτούλα. Ο Αθηνογέννη και ο Φαύστο, παιδιά.
1: Α, χρόνια πολλά σε ένα που γιορτάει σήμερα. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργα. Πόσε φορέ λάλησε το κοκόρι?
3: Νομίζω 14, παιδιά.
1: Και καλά, νομίζει. Μπράβο, Γιώργα. Μείνε στη γραμμή σε το δωράκι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Και αφού έχουμε αυτού που γιορτάζουν σήμερα, έχουμε και αυτού που έχουν γενέθλια σήμερα.
2: Για πες.
1: Με ποιον έχει γενέθλια σήμερα, εσύ που έχει τα γενέθλιά σου, άραγε. Έχει μαζί με την Μέρη Χρονοπούλου.
2: Είχε.
1: Και με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη.
2: Έχει.
1: Λοιπόν, επίση, σαν σήμερα το 1926 υπάρχει, βγαίνει η πρώτη υποβρύχια φωτογραφική μηχανή και παρουσιάζεται στο National Geographic. Mm-hmm. Το 1926. Mm-hmm. Το 26 τι έκανα. Σαν σήμερα το 1935 βγαίνει το πρώτο παρκόμετρο στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Mm-hmm. Εμείς είχαμε ποτέ παρκόμετρα.
2: Τι εννοείς?
1: Φοβάζει το κέρμα και γυρνάει αυτό και σου λέει κάποιος.
2: Όχι, δεν έχουμε παρκόμετρο, έχουμε όμως τα παρκόμετρα τα οποία αγοράζει από το περίπτερο. Το...
1: Ναι, λέω, αν είχαμε τα παλιά αντίκτυμο, παρκόμετρα, αυτό λέω.
2: Νομίζω πως όχι.
1: Όχι.
2: Δεν έχει τύχει να δω κάποια φωτογραφία τέτοια.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα γνώρισε τους πελάτες σου σήμερα, πήγαινε γνώρισε τους και από κοντά, πήγαινε ένα καφεδάκι, πήγαινε ένα τσαγάκι, πήγαινε κάτι δροσερό. Έτσι λέει. Εθνική μέρα τεχνητής νοημοσύνης.
2: Ναι.
1: Καταμπήγε τα καλά στη ζωή μας. Εθνική μέρα τηγανίτες.
2: Αυτό που τα σχολιάζει και όλες είναι chills.
1: Γιατί δεν είναι ωραίο?
2: Σηκώνει την τρίχα που δεν έχω.
1: Ειρωνικό στοιχείο.
2: Προχώρια.
1: Δεν θέλω.
2: Πες ρε.
1: Όχι ρε.
2: Καλά, μην πεις. Μπορώ να τα σχολιάζω κι εγώ.
1: Γεια σας.
2: Ρε, μην είσαι τέτοιος ρε.
1: Σε λίγο θα σου ευχηθώ χρόνια πολλά. Ετοιμάσου. Ναι. Θα σε ετοιμάσω και τραγούδι. Περίμενε.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι προ-Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Χρόνια πολλά, μαράκι μου. Ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις. Σήμερα, παιδιά, είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού.
2: Όσο δέρμα

0: Εσύ, αν
1: είσαι. Αν μπορούσα να διαλέξω, θα ήμουν ανακόντα. Σε προλαβαίνω, μην αγχώνεσαι καθόλου. Ανακόντα,
0: γιατί?
1: Αυτό μου αρέσει.
0: Αυτά τα μεγάλα που είναι στον Αμαζόνιο.
1: Σε πιάνουνε και δεν σε αφήνουνε. Θα σε έκανα γύρω-γύρω-γύρω. Ξέρω ακριβώ τώρα πώ θα σε έκανα.
0: Έχει δει την ταινία, ε?
1: Όχι. Δεν βλέπω ποτέ ταινίε με φίδια, με ενοχλούν ιδιαίτερω πολύ.
0: Δεν έχει δει κανένα ανακόντα.
1: Ποτέ. Είδα όμως μια βροχή που ξέσπασε στον Αμαζόνιο και ήταν χιλιάδες φίδια μαζεμένα. Λες και ήταν 10.000 μικρά τέρατα του Λόχνες να πηγαίνουν μπροστά εκεί που τους πήγαινε το ριάκι, το νεράκι.
0: Τέλεια.
1: Ένα τέτοιο φίδι λοιπόν είμαι και εγώ αυτή τη στιγμή. Σε έχω πιάσει και δεν σε έχω αφήσει. Και ξέρεις, το στόμα μου γενικά ανοίγει πολύ.
0: Το έχουμε καταλάβει αυτό. Άμπρα. Το είδαμε και σε βίντεο. Άμα μπείτε στο Instagram θα καταλάβετε τι λέμε τώρα.
1: Ό,τι θέλεις, Γιώργο.
0: Θα ξεκίνησε να μετρώσει από το κεφάλι ή προς τα
1: κάτω. Από το κεφάλι.
0: Ή από τα πόδια.
1: Όχι, γιατί. Ρε, δεν σου έχω πει πώς. Άμα σε πιάσει ανακόντα, πώς θα ξεφύγεις.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Το ανακόντα πρέπει να σε φάει από το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα σε φάει κατευθείαν από τα πόδια και φτάσει στο ποπό.
0: Το γαργαλάω τον
1: ουρανίσκο. Όχι, ρε. Μην το κλάσει το ανακόντα είναι. Σε αφήνει άμα το κλάσει.
0: Α, ναι.
1: Γιατί και τα πρωί-πρωί που με πηγαίνει στι ειδήσει.
0: Α, γι' αυτό μου σκάνε
1: το. Σε ποιον μιλάω όταν τη λέω.
0: Το θυμάμαι, ρε, πριν ένα μήνα, τώρα δύο-τρει, πότε το
1: είπαμε.
0: Όχι,
1: ήταν πριν από δύο χρόνια, αλλά. Αλλά έχω πει πως να γλιτώσει από καφέ αρκούδα, δεν το ξεχνάμε ποτέ. Έχουμε
0: ναι,
1: πει
0: την πως... αρκούδα το θυμάμαι. Στήσου τα τέσσερα και προχώρα.
1: Όχι, σε ορθή γωνία και πήγαινε προς τα πίσω. Ρε Γιώργο!
0: Α, πάω προς τα πίσω για να κάτσω.
1: Το ανακόντα είναι να μην φτάσει στον ποπό. Άμα και φτάσει στον ποπό και δεν σε έχει φάει από το κεφάλι ακόμα που καταλαβαίνει, κλάστο. Κλάστο και θα σε αφήσει.
0: Άντε ρε.
1: Έτσι, Γιώργο.
0: Είδα και ένα κάτι βίντεο μου σκάσανε το τελευταίο διάστημα με τους υποπόταμους και τα λιοντάρια και τσίενες. Το έχεις δει?
1: Όχι.
0: Παιδιά, δεν ξέρω να το δείτε κι εσείς.
1: Τι λέμε εκεί?
0: Έχει πάει ένα λιοντάρι και δαγκώνει όλη την ουρά του υποπόταμου και το ψηλό.
1: Αν τον φλερτάρει.
0: Μπράβο, για να τον δαγκώσει και πα και φάνε και τίποτα.
1: Την ουρά του υποπόταμου όμως.
0: Ναι, και του ρίχνει ένα χέσιμο.
1: Γιώργο! Τι βλακίες βλέπει, ρε παιδί μου!
0: Για πότε έφυγε το λιοντάρι?
1: Έκαλα με τόσο χέσιμο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στην Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral Ανδρέα Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
10: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Let's go!
12: Όλη μέρα αναμένω 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και να σας πω την αλήθεια, με αυτές τις θερμοκρασίες, παιδιά, νομίζω ότι το κλιματιστικό μας έχει γίνει το πιο εργατικό μέλος της κάθε οικογένειας. Μη σου πω και το πιο αγαπημένο. Το ανοίγουμε το πρωί, το κλείνουμε ποτέ και πάλι λέμε δεν έχει δροσίσει όσο θα χρειαζόμασταν. Πάρα πολλές φορές δεν φταίει όμως, παιδιά, το κλιματιστικό. Φταίει ότι ο ήλιος έχει χτυπήσει ώρες ολόκληρες τα ανοίγματα του σπιτιού και η θερμότητα έχει περάσει ήδη μέσα. Γι' αυτό υπάρχουν λύσεις εξωτερικής σκίαζης όπως τα G-Zip Vertical Systems του Θανάση Ρώση που μας έχουν λύσει τα χέρια. Είναι σχεδιασμένα ώστε να βοηθούν στην προστασία από τη θερμότητα πριν αυτή φτάσει στο εσωτερικό του χώρου, συμβάλλοντας και στη συνολική ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Αν σκέφτεστε λοιπόν μια πραγματική αναβάθμιση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, σας προτείνουμε να δείτε τις λύσεις του Θανάση Ρώση στο www.rosis.gr ή να καλέσετε τώρα στο 698-5069-798.
2: Και παιδιά, ετοιμαστείτε γιατί έρχεται ο μίνι καύσωνας από σήμερα. Βάλαμε 38 για σήμερα Πέμπτη για την πόλη της Χαλκίδας. Αυτή την ώρα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ενημερώνει το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι οι πιο ζεστές ημέρες. Φτάνουμε 40. Την Κυριακή το ενημερώνει κιόλας έτσι με κόκκινα γράμματα. 41 την Κυριακή. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Οπότε πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με αυτή την ώρα να έχει 26, μέγιστη 37 και η Θεσσαλονίκη πιο δροσερή από ποτέ.
1: Η Θεσσαλονίκη, μια ζωή που το συζητάμε, η τσουρτσουρ έχει δροσερή.
2: Δροσερή. Εντάξει, 35.
1: 35! Θα καυτείτε όλοι, θα καείτε όλοι.
2: Και μα στέλνει και εσύ τη δική σου περιοχή να μα πει, παιδιά, σε ποια περιοχή είσαι για να σου πούμε τον καιρό. Τι καιρό θα έχει το Σαββατοκύριακο, γιατί δίνει μήνυ καύσωνα για την Ελλάδα.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε και πώ θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Η οποία μέρα, κάτσε να σου πω λιγάκι που την έχασα, είναι μια μέρα που θα μα ανταμείψει. Θα κινηθούμε όμω χωρί υπερβολέ. Πιο ζώρικα σήμερα θα περάσουν. Λέοντες Σιδροχώοι, Σκορπιοί και Ταύροι.
0: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Rock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις ποιο από τα 12 ζώδια θα επιδηθεί, κερδίζεις πολύ ωραία δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show. Αρκεί να δώσεις την προσοχή σου και να καταλάβεις ποιο ζώδιο θα επιδήσει και σήμερα η Μαρία. 2-10-300-1048.
2: Εγώ, κύριε, κλείνεις εκκρεμότητες και οργανώνεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου στις σχέσεις. Η ειλικρίνεια φέρνει μεγαλύτερη οικειότητα. Η μέρα σου είναι ένα 8. Κριέ, μην αφήσεις μικρές παρεξηγήσεις να πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Στη δουλειά προτίμησε να ολοκληρώσεις όσα άφησες στη μέση αντί να ανοίξεις νέο κεφάλαιο. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ψαράκια, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο παραγωγική και οι προσπάθειές σου αποδίδουν. Ένα πρόσωπο δείχνει έμπρακτα την εκτίμησή του προς τα εσένα. Η μέρα σου είναι ένα 8. Λιονταράκια μου, έχεις ανάγκη από περισσότερο προσωπικό χρόνο, επιβεβαιώνω, και λιγότερες υποχρεώσεις. Απόφυγε σημαντικές αγορές και κράτα χαμηλούς τόνους. Η μέρα μας ένα 6. Σκορπιέ, η τύχη είναι με το μέρος σου σε επαγγελματικές και οικονομικές κινήσεις. Α, εκμεταλλεύσου μια ευκαιρία που μπορεί να εμφανιστεί απρόσμενα. Η μέρα σου ένα 9. Ταύρε, ευχάριστες εξελίξεις οικονομικά ή οικογενειακά θέματα σου ανεβάζουν τη διάθεση. Μια συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλή θετική συμφωνία. Η μέρα σου είναι ένα 9. Υδροχόε, οι συνεργασίες απαιτούν περισσότερη κατανόηση και υπομονή. Άκου προσεκτικά πριν απαντήσεις και αποφύγεις περιττές εντάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 6. Τοξότη, μια αλλαγή παραστάσεων θα σου κάνει καλό και θα ανανεώσει τη σκέψη σου. Μην αφήσεις μικρές καθυστερήσεις να σε εκνευρίσουν. Η μέρα σου είναι ένα 7. Παρθένε, οι κόποι σου αρχίζουν να αναγνωρίζονται και η υπομονή αποδίδει. Κάτι που σε απασχολούσε κλείνει με θετικό τρόπο. Η μέρα σου ένα 8. Καρκίνε, τα οικονομικά χρειάζονται ψυχραιμία και όχι αυθόρμητες αγορές. Στα προσωπικά, μια ειλικρινής κουβέντα λύνει περισσότερα από όσα φαντάζεσαι. Η μέρα σου είναι ένα 6. Και ζυγέ, οι φίλοι και οι συνεργάτες αποδεικνύονται πολύτιμη σήμερα. Μην κρατήσεις μέσα σου όσα θέλεις να πεις. Η μέρα σου είναι ένα 7.
1: Και ποιο είναι άραγε, παιδιά, το πηδημένο ζώδιο της ημέρας? 2-10-300-1048. Το Σκορπιό τον είπε, το Λέον τον είπε, το ξέρω, το θυμάμαι. Και Παρθένο.
2: Και ο Νίκος λέει: Μαρία, μακάρι αυτά που λες για τα ζώδια να βγουν, γιατί μια πλάκα πήγαμε να κάνουμε. Ναι, όντως το αμάξι πήγε 1200.
1: Καλημέρα, Νικό.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι ζώδιο είσαι?
3: Εγώ είμαι Σκορπιός.
1: Σκορπιός, καλογυμνασμένος, καλογραμμωμένος και εσύ Σκορπιός.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τι πηδήσαμε?
3: Νομίζω, γιατί δεν τα άκουσα όλα.
1: Ναι.
3: Ότι πηδήξατε τον εγώ καιρό.
1: Τον εγώ καιρό.
2: Πρώτο τον είπα, τον
3: ναι,
2: εγώ
3: δεν τα άκουσα,
2: καιρό.
3: Μαρία.
2: Δεν πειράζει, βρε Νίκο μου.
1: Δεν πειράζει, βρε Νικόλα, δεν πειράζει.
2: Φορά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία.
4: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Μαρία μου. Τι πήδηση, Μαρία?
4: Το δίδυμο.
1: Το δίδυμο.
2: Μπράβο, ρε Μαρία! Ναι!
1: Μπράβο, ρε Μαράκη, μείνε στη γραμμή για το δωράκι, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Δίδυμε, η μέρα ευνοεί τις επαφές και τις δημιουργικές ιδέες, αρκεί να ελέγξεις τις λεπτομέρειες. Μην υπογράψεις κάτι χωρίς δεύτερη ματιά. Η μέρα σου, ένα 8.

0: Ναι, λίγα λόγια, παιδιά. Σήμερα είναι προ-Παρασκευή. Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Ετοιμάσου. Έλα ρε Χριστίνα.
1: Κάτι μου λέει ότι δεν θα γίνει αυτή η φάρσα.
0: Μόλις δεν έγινε. Πάμε στο επόμενο.
1: Κρίμα,
0: παρακαλώ.
1: Κρίμα, κρίμα.
0: Πάμε να βρούμε τη Λιδία η οποία γενέθλια. Α, γίνεται 18, πάμε όλα. Ναι. Καλή.
2: Ναι.
0: Η Λιδία, εσύ.
2: Ναι, η Λιδία.
0: Χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι επιθυμείς να καλιάσω να το βρεις από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει χρόνια πολλά, σε λατρεύουμε, είσαι η ζωή μας, αγαπάμε, θα είμαστε πάντα δίπλα σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η μαμά και ο μπαμπάς σε αγαπάνε πάρα πολύ και σου εύχονται χρόνια πολλά μέσα από το Show Cafe Morning Show, Λιδία. Τα πόσα κλείνεις?
2: Τα 18.
0: Τα 18 και εσύ, πού βρίσκεσαι?
2: Είμαι τώρα στο μετρό.
0: Όχι, ενώ περιοχή, μέρος, πλανήτη, σημείο του πλανήτη.
2: Α, Μόναχο, Μόναχο.
0: Α, και τώρα,
2: Μόναχο.
0: Α, τώρα ξεκινάμε στα 18 δηλαδή για διπλώματα και τέτοια.
2: Ναι, ναι.
1: Α. Άντε με το καλό ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Τι αυτοκίνητο θέλεις?
2: Με το καλό ένα BMW.
1: Α, ένα BMW.
0: Θέλει και BMW. Κοίτα, να σου πω κάτι. Στην Γερμανία που είναι,
1: ναι,
0: είναι λογικό είναι. Κοίτα,
1: το ευχόμαστε.
0: Γερμανικά είναι και τα Mercedes.
1: Γιώργο, δεν θέλουμε Mercedes. Το μήνυμα ελήφθη.
0: Έγινε, Λιδία μου, και πάλι πολύ χρονιό. Ότι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις. Για τα δικά σου wake up call 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Το όνομά του, το τηλέφωνό του, τι θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show.
1: Να ζητήσω εγώ όταν πήρα το δίπλωμα αυτοκινήτου, αυτοκίνητο από τους γονείς μου. Fiat Cinquecento και πολύ μου ήταν.
0: Καλά, έτσι είναι, γιατί το πρώτο παίρνεις μεταχειρισμένο για να, γιατί θα το κάνεις συγκρούμενο μέχρι να...
1: Γιατί, Γιώργο μου.
0: Γιατί μέχρι να μάθεις πέντε πράγματα, να εξοικειωθείς με τους δρόμους, λογικό είναι. Και εγώ ένα παλιακό πήρα.
1: Πάρτα τώρα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Έλα τώρα.
0: Για τα δικά σου wake up call, τα δικά σου ξυπνητήρια 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Ένα καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και στη φίλη τη Μέρη που λέει: ρε, παιδιά, 24 βαθμούς στην Εδιψώ. Ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει ξεπεράσει τους 32. Άρα προς Εδιψώ μεριά καλά είναι. Έχετε και τα ιαματικά εκεί, ωραία είναι.
1: 32 είναι 8 και 20, καλέ. Κάτσε να δούμε λιγάκι πόσο θα φτάσει.
0: Βρε τους 32 η μέγιστη εννοεί.
1: Α, δεν πάλι 32 έχει... πολύ είναι.
0: Πόσο πρέπει
1: ένα
0: να...
1: περιμένουμε και... σε πόσα σε 27 Σαββατοκύριακα έχουμε Χριστούγεννα.
0: Εντάξει, κάτσε να σου πω, περίμενε.
1: Θα μετρήσει τα Σαββατοκύριακα.
0: Όχι, θα μετρήσω τις μέρες. 161 ημέρες, το έχω ανοιχτό μόνιμα.
1: Μπράβο!
0: 161 ημέρες, 16 ώρες και 38 λεπτά μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Για να φοράμε τα πουλόβερ μας και να μην σκεφτόμαστε καθόλου τη ζέστα.
0: Λοιπόν, μία που λέμε για ζέστες και τα λοιπά και τα λοιπά, τι σου λένε να κάνεις ζέστη, στις ζέστες και στον καύσωνα, πίνε πολλά υγρά. Πίνε πολλά υγρά, πίνε πολλά υγρά.
1: Σωστό.
0: Και μετά σου παίρνουν το δίπλωμα. Βγάλε η άκρη.
1: Δεν το μπορώ, παιδιά, είναι βλαμμένο το παιδί.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
5: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις.
6: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!» Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
7: Γιώργος και Μαρία.
8: Good morning, everyone.
7: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αλκίδας.

0: Και ήρθε η ώρα του θηρίου. Το θηρίο είναι εδώ και είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, γιατί το σκορ είναι 3-0, παιδιά.
1: Πω, σας έχω ρίξει μια τριάρα. Δεν την έχετε καταλάβει.
0: Οπότε η πρότασή μου για σήμερα είναι να πάμε για τρίποντο.
1: Ναι.
0: Για να πάμε αύριο ισοπαλία. Ή θα πάμε διπλό σήμερα, διπλό αύριο, ή τρίποντο σήμερα. Διαλέγει θηρίο μου.
1: Εγώ, μακάρι να κερδίσετε σήμερα, πάρτε το για το τρίποντο, να φτάσουμε 3-3.
0: Τρίποντο σήμερα!
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ζωντανά και στο TikTok σας περιμένουμε, γιατί έχουμε τρίποντο σήμερα. Αν πάρουμε την νίκη σήμερα στην ερώτηση της ημέρας, πάμε για 3 πόντους και αύριο είμαστε ισοπαλία.
1: Γι' αυτό ξεκινάτε και δηλώνετε τώρα τη συμμετοχή σας στο 2-10-300-104-8. Έχουν ανοίξει τηλεφωνικές μας γραμμές και η ερώτηση είναι πανεύκολη, γιατί έχω ένα μεγάλο ποσοστό και φυσικά κινούμαστε πάντα σε καλοκαιρινό mood. Το 26% είπε ότι έχει πάντα μαζί του το αυτοκίνητο για τις διακοπές με την οικογένεια, αυτό το αντικείμενο. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο? Πανεύκολη η απάντηση, πανεύκολη η ερώτηση. Σαν να σας έχω έτοιμο, στρωμένο, παιδιά, ναι, κόκκινο καλά. Χαλί να περάσετε να κερδίσετε.
0: Ναι, το 26% παγκοσμίως ή Ελλάδα?
1: Στην Ελλάδα έγινε η ερώτηση.
0: Ελλάδα, φορτιστές.
1: Λοιπόν, 2-10-300-104-8. Ψάχνουμε το αντικείμενο που η οικογένεια το έχει πάντα όταν ξεκινάει να πάει διακοπές και το έχει μέσα στο αυτοκίνητο. Το αφήνει και μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Κολόχαρτο.
1: Μπράβο,
0: Γιώργο. Ξεκινάς
1: πολύ δυναμικά.
0: Για να το έχουμε μόνιμα και πίσω μετά, να μείνει και εκεί μένει πάντα. Αχρίαστο να είναι, αλλά να υπάρχει.
1: Powerbank, πολλές απαντήσεις που ξεκινάνε με πολλές ηλεκτρικές συσκευές. Παρ' όλα αυτά, 2-10-300-104-8. Παίρνετε τηλέφωνο, ξεκινάμε να παίζουμε και ψάχνουμε αυτό το αντικείμενο το οποίο το 26% είπε ότι το έχει πάντα μαζί του στο αυτοκίνητο στις διακοπές με την οικογένεια.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τεντό σου, Δήμητρά μου, πάμε.
1: Έλα, Δήμητρα, έλα.
2: Γιώργο, μας τα χαλάσαν. Είμαστε οικογενειακά, λέει.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ρε Δήμητρα.
1: Έλα, ρε Δήμητρα.
0: Τι έχει το 26?
2: Πάνε διακοπές. Πού πάνε, βόλτα?
1: Δήμητρα, επειδή

0: Έλα Δήμητρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα Νικόλα μου. Τι είναι αυτό που έχει το 26% στο αυτοκίνητό του, το βάζει και δεν το βγάζει μετά? Και φεύγει, πάει διακοπές.
1: Ναι, ψάχνουμε για αντικείμενο το οποίο παίρνει στις διακοπές. Σωστά, γιατί τώρα συντονίστηκα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω αρχικά να πούμε ένα μεγάλο καλό ταξίδι στην κυρία Μάρο Κοντού που έφυγε και δεύτερον θα πω το διαβατήριο.
2: Μπράβο, Νίκο μου, αρέσει. Έκανες μια ολοκληρωμένη σήμερα έτσι προσπάθεια να μείνει το αποτύπωμά σου στο θηρίο. Νίκο μου, αρέσει η απάντησή σου. Διαβατήριο, τσοχουρός κουβάς είναι δικό σου. Εχάσες.
0: Δεν πειράζει, Νικόλα μου. 2-10-300-1048. Για ελάτε, παιδιά, να βρούμε τι είναι αυτό που έχει 26% στο αυτοκίνητο του.
2: Πανεύκολη ερώτηση
0: Ελλάδα.
2: Σήμερα. Δεν σας δυσκολεύω καθόλου. Απλά πρέπει να πείτε αντικείμενα που έχουμε. Να σας δώσω μια βοήθεια.
0: Ναι.
2: Και να πω, Γιώργο, ότι δεν έχει σχέση αν είσαι με την οικογένεια, αν είσαι μόνο σου. Αυτό το αντικείμενο πρέπει να το έχει, ρε φίλε.
0: Ένα καλώδιο. Φορτιστή. Για να μπαίνει σε USB το αυτοκίνητο και το αφήνει και μόνιμα μέσα.
2: Η ερώτηση δηλαδή μπορεί να σας μπερδεύει. Το έχουμε, ναι. Το έχουμε ή είμαστε με την οικογένεια ή είμαστε και μόνοι μας. Πρέπει να το έχουμε αυτό το αντικείμενο.
0: Πυροσβεστήρα.
2: 2-10-300-104-8. Ο Γιώργος κυκλοφορεί με έναν πυροσβεστήρα.
0: Μα είναι υποχρεωτικό πια!
2: Προχώρα.
0: Να έχει μείνει η πυροσβεστήρα αυτοκινήτου.
2: Έχουμε παίξει με το διαβατήριο, με το νερό. Δεν έχετε πει βασικές απαντήσεις.
0: Καλημέρα, Σωτήρη.
3: Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται?
0: Καλά είμαστε, ρε Σωτήρη μου. Ψάχνουμε να δούμε τι πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητό μας.
2: Και μυρίστηκα ότι είσαι και καινούριος παίκτης, σωστά?
3: Όχι, είμαι παλιός. Απλά πήρα από το σταθερό τώρα.
2: Πάμε να παίξουμε.
3: Λοιπόν, την ερώτηση θέλω ξανά.
2: Πολλά ζητάτε. Το 26% είπε ότι έχει πάντα μαζί του στο αυτοκίνητο αυτό το αντικείμενο στις διακοπές με την οικογένεια.
3: Βενζίνη.
2: Βασικό, πού να πας χωρίς
0: αλλιώς
2: βενζίνη.
0: Δεν πάμε πουθενά.
2: Θα δώσω και άλλη βοήθεια. Σωστότατο. Έδωσα ότι δεν έχει σχέση άμα είσαι με την οικογένεια, άμα
0: ούτε
2: είσαι
0: αυτό
2: single.
0: Έχει.
2: Ωραία. Δεν είναι και υγρό το στοιχείο που ψάχνω, άρα ούτε υγρό είναι. Στην Ελλάδα έγινε υγρό.
3: Τι να κάνω, Μαρία μου, τώρα εδώ, τώρα 26. Λοιπόν, να πω ένα ανέκδοτο αφιερωμένο στο Γιώργο.
0: Θες να μας το πεις μετά το θηρίο 9 η ώρα, θα σε πάρουμε τηλέφωνο
2: γιατί,
0: να μας το πεις.
2: Ναι, γιατί προσπαθούμε να κερδίσουμε τώρα.
0: Γιατί έχουμε για να βγεις μόνος.
3: Είναι γρήγορο, ρε παιδιά.
0: Πες το.
3: Λοιπόν, πώς καταλαβαίνεις ότι ένας μηχανικός αυτοκινήτων έχει γυναίκα γκόμενα κτλ?
2: Πώς?
3: Τα δυο του μεσαία δάχτυλα είναι καθαρά.
2: Δεν το κατάλαβα.
3: Το κατάλαβα ο Γιώργος, δεν πειράζει.
2: Άντε φυλάκια, Σωτήρη, μας έχεις κάνει εκτός.
0: Σωτήρη, να μου στέλνεις. Καλημέρα, Νίκο.
4: Καλημέρα,
0: Νικόλα μου. Τι είναι αυτό που έχει το 26% στο αυτοκίνητό του?
4: Φαρμακείο.
2: Μπράβο ρε Νίκο, τι ωραία απάντηση. Πρέπει να το έχουμε. Είμαστε με οικογένεια, δεν είμαστε με οικογένεια, φεύγουμε για διακοπές. Νίκο, καταπληκτική η απάντησή σου. Υπό άλλες συνθήκες θα σε ρωτούσα τι έχει μέσα το φαρμακείο, αλλά επειδή θέλω να κερδίσετε σήμερα, θα πω ότι όλο το φαρμακείο είναι λάθος η απάντηση.
0: Μάλιστα.
2: Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Νικόλα. 2-10-300-1048. Μήπως έχει τριγωνό?
2: Αυτό τριγωνάκι. Είναι όχι το 26, το 96% θα έπρεπε να το έχει.
0: Εγώ λέω για το 26, μπορεί
2: 2,
0: να μην έχουν.
2: 2-10-300-104-8.
0: Καλημέρα, Ανδρέα.
5: Καλημέρα, Παρεούλα. Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Ανδρέα μου. Εσύ τι κάνεις?
5: Όλα καλά. Τελευταία μέρα για δουλειά. Τότε τελευταία μέρα και μετά ερχόμαστε στην Ελλάδα.
2: Μπράβο, μπράβο. Καλή επιστροφή. Να περάσετε τέλεια. Ανδρέα, είμαι πανέτοιμη να ακούσω την απάντησή σου. Για μια φορά ελπίζω να κερδίσεις,
5: Σήμερα σκέφτηκα κάτι πολύ καλό.
2: Πες.
5: Μπαίνουμε όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, εννοείται παίζει Shock FM και πρέπει να έχει μια βέργα μαζί όπως είχαν οι δασκάλοι. Και όποιος πάει να αλλάξει το ράδιο.
2: Αμπράβο! Ατσάκα! Ποιος θα πάει να αλλάξει το ράδιο? Γιατί να το αλλάξουν τώρα?
5: Γι' αυτό.
2: Αμπράβο. Έλα, Ανδρέα μου, πολύ ωραία η απάντηση. Καλή επιστροφή και ροζ κουβά είναι δικό σας. Χάσατε.
0: Χάσαμε. Δεν πειράζει, ρε Ανδρέα μου. 2-10-300-1048. Είπε το θηρίο ότι πρέπει να το έχεις, είτε είσαι μόνος είτε φεύγεις με παρέα, πρέπει να το έχεις μέσα.
2: Θα το έχεις, το πρέπει. Εντάξει, αλλά καλό είναι να το έχεις.
0: Είμαι σε δύο.
2: Αλήθεια, για πες.
0: Ναι, δηλαδή είτε ταξιδεύεις μόνος, είτε ταξιδεύεις με παρέα, είτε οικογενειακός ή οπωσδήποτε.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Πες.
0: Ρεζέρβα.
2: Θα χάσετε και σήμερα. Τόσες βοήθειες, κρίμα είναι να χάσετε.
0: Αγγελική.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αγγελικούλα. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
6: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι πυροσβεστήρα.
2: Μπράβο, ρε Αγγέλη.

0: Εκεί μην πας πολύ μακριά να έχουμε τα βασικά, παιδιά. Δεν είναι από τα βασικά πράγματα που πρέπει να έχει ένα αυτοκίνητο, να ξέρετε. Σας βοηθάω. Δράζει κουβάζι, είναι δικό σου, Αγγελική. Έχασε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια. Γενικά, παιδιά, παιδιά.
2: Άρα δεν είναι πρέπει να το έχουμε Sonic & Dest αυτοκίνητο.
0: Όχι. Το 26% είπε ότι αυτό έχει πάντα μαζί του το αυτοκίνητο για τις διακοπές με την οικογένεια.
2: Ναι.
0: Προχώρα.
2: Γιάννη, καλημέρα.
0: Γιάννη. Έλα τώρα που σε βγάλαμε, ρε Γιάννη, πού είσαι?
2: Ματίνα.
3: Η Ματίνα είμαι, καλημέρα.
2: Έλα Ματίνα μου, καλημέρα.
3: Λοιπόν, έχω την απάντηση. Ήρθα να κερδίσω, όπως σας είπα και πριν.
2: Πάμε, Ματίνα μου.
0: Γελάει, ξέρει.
3: Είναι η άδεια κυκλοφορίας.
0: Άδεια κυκλοφορίας, Ματίνα, δεν είναι προαπαιτούμενο αυτό που είπαμε ότι το έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο? Θέλεις να το πεις μόνη σου, εκεί που πας? Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε!
3: Καλά!
2: Γεια σου, Ματίνα. Μήπως θέλουμε αυτά τα προστατευτικά που βάζουμε στα παράθυρα δεξιά-αριστερά για να μην μπαίνει ο ήλιος?
0: Δεν ξέρω.
2: Μα δεν ξέρεις, ποιος ξέρω εγώ. Καλημέρα, Γιάννη.
0: Δεν είναι προαπαιτούμενο του αυτοκίνητου, δεν πάει προέκταση.
2: Δεν είναι προέκταση αυτά.
0: Μα τι να κάνω άλλο να σας βοηθήσω?
2: Γιάννη.
0: Γιάννη.
2: Τι έγινε, Γιάννη, σήμερα δεν μιλάνε. Καλημέρα, Αντρέα.
4: Γιάννη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αντρέα μου. Για πες τώρα, Αντρέα.
4: Αχ, πολλά είναι αυτό που πρέπει να έχει ένα αμάξι.
2: Ναι, λάστιχα.
0: Ναι.
4: Όχι, λάστιχα έχει. Χωρίς λάστιχα, πού θα πάμε, ρε παιδιά, έλεος.
0: Πάμε.
4: Λοιπόν, θα πω μπουκάλι με λάδι.
0: Μπουκάλι με λάδι, τι, παρθένο, ελαιόλαδο.
2: Μηχανής, ρε.
0: Παιδιά, σας είπα, δεν είναι το αυτοκίνητου εξάρτημα. Ούτε θα χρειαστεί να αναπληρώσω κάτι στο αυτοκίνητο. Γιατί δεν το ακούτε?
2: Φρέο.
4: Γιατί μας λένε τώρα? Κάτι, γιατί μας
0: λένε? Το έχω πει 10 λεπτά.
2: Και τι νομίζεις, το θυμόμαστε?
0: Λοιπόν, Αντρέα, ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
4: Μαγιό για μπάνιο.
2: Δεν πειράζει, ρε Αντρέα. Μαγιό για μπάνιο. Το έχουμε μόνιμα μέσα και το χειμώνα. Καλημέρα, Γιάννη.
5: Καλημέρα,
2: Γιάννη.
0: Καλά.
5: Εγώ νομίζω πως είναι βενζίνη.
0: Βενζίνη. Καλά τα λες. Έφυγες και εσύ, ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες.
2: Γεια σου, Γιάννη. Γεια. 2-10-300-104-8. Ποιο είναι τελικά το αντικείμενο που έχουμε στο αυτοκίνητό μας, το 26% στην Ελλάδα?
0: Δεν έχει να κάνει, παιδιά, με το αυτοκίνητο.
2: Ωραία, ομπρέλα. Το είδα και στο TikTok.
0: Παίξτε με.
2: Έχω παρατημένη πίσω στο προπαγκάζ μια ομπρέλα. Ρακέτες στα κατούκα.
0: Προχωράτε, παιδιά.
2: Καλημέρα, Νίκη.
6: Εγώ θα πω αντιλιακό. Γιατί το ξεχνάμε.
0: Αντιλιακό, γιατί το ξεχνάμε. Νίκη, είναι καταπληκτική η απάντησή σου. Έτσι θέλω να παίξετε. Αλλά θα σου πω ότι έμαθα από το φαρμακοποιό μου το αντιλιακό να μην μένει ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο. Χαλάει. Νίκη, ροζ κουβάζι είναι δικό σου. Εχάσες.
2: Δεν πειράζει, ρε Νίκη, με ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-104-8 Σωτήρη.
0: Τέτοιες απαντήσεις θέλω, όπως η Νίκη.
7: Καλημέρα σου, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Σωτήρη μου. Για πες τώρα, Σωτήρη.
7: Τώρα στην περίπτωση της Μαρίας είναι το μυαλό.
0: Αλλά δεν ξέρω εγώ.
2: Δώρο στο Σωτήρι.
0: Άσε μας, ρε Γιώργο. Σωτήρι.
2: Δώρο στο φίλο μου το Σωτήρι.
0: Χαίρομαι που είσαι παιδί και δεν στο κλείνω στα μούτρα.
7: Αλλά εγώ θα πω τα χάπια.
0: Η μαμά σου είναι εκεί κοντά.
2: Της Μαρίας τα χάπια, έτσι για να...
0: Η μαμά είναι
7: όχι,
0: εκεί.
7: Όχι,
0: γι' αυτό, αλλιώς θα σε είχε πιάσει η μαμά. Έλα.
2: Γιατί τι κακό είπε ο άνθρωπος.
0: Σωτήρη, κοίτα να δεις, επειδή θα σε αντιμετωπίσω σαν μεγάλο τώρα, γεια σου.
2: Τέλειο. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Γιώργο.
8: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Γιώργαρα μου.
0: Καλημέρα σου.
2: Τι είναι αυτό που θέλει το 26% να πάρει μαζί του στο αυτοκίνητο όταν φεύγει ταξίδι?
8: Το φαρμακείο του αυτοκίνητου.
0: Μπράβο, Γιώργο μου, πολύ ωραία η απάντησή σου. Μάντεψε που σε στέλνω. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Γεια σου, Γιώργαρα, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
9: Καλημέρα. Τόσο γρήγορα, δεν το περίμενα.
0: Αφού σε ξανασηκώσαμε προηγουμένως, μας άφησε.
9: Είχα τηλέφωνο. Μου το σηκώσατε.
0: Ναι, στο σηκώσαμε.
2: Στο σηκώσαμε μία, στο σηκώσαμε δύο. Δεν μας μίλησε.
0: Πόσο να παρακολουθήσουμε.
9: Κάπου όπα, δηλαδή, παγκεμένο άνθρωπο.
2: Πόσε φορέ πέρασε το σηκώσαμε.
0: Πάμε, παιδιά, πάμε να παίξουμε.
9: Λοιπόν, είπαμε το ψυγείο.
0: Τι ψυγείο?
9: Ψυγείο καταψύκτη αντιφρόστ. Ψυγείο που βάζουμε αναψυκτικά.
0: Το ψυγιάκι λες,
2: Όχι, ρε, ψυγείο παγωτό.
9: Ναι, ένα ψυγείο.
2: Ψυγείο παγωτό.
9: Παγωτό μηχάνη. Άλγιντα.
0: Όπα, διαφήμιση ήταν αυτό. Δεν είναι καθόλου αστείο όλο αυτό.
2: Ένα δίπορτο που βγάζει και παγάκια.
9: Ένα αυτά τα βούτα που λένε, βούτα.
0: Γιάννη, η Ματίνα λέει εδώ στο TikTok να σε κλείσουμε, δεν έχεις ιδέα. Γιάννη, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
9: Εντάξει, κάπου όπα,
2: κάπου όπα. Κάπου όπα. Γιάννα, άρα μου φίλια πολλά, καλημέρα. 2-10-300-104-8, καλημέρα Νίκο.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Νικόλα, για πες τώρα Νίκο.
10: Επειδή εγώ βλέπω ένα φακό ή μία ομπρέλα μέσα στο αμάξι έτσι για να υπάρχει.
0: Τέλεια απάντηση. Με ποιο από τα δύο θα παίξουμε?
10: Με τα δύο.
0: Ό,τι γίνεται.
11: Τα έχουμε σε τάκι.
10: Ομπρέλα, ομπρέλα.
0: Ομπρέλα, ομπρέλα. Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Δεν πειράζει ρε Νικόλα, δεν πειράζει. Καλημέρα. Μήπως είναι γυαλιά ηλίου?
0: Μήπως δεν παίζεις? 2-10-300-104-8. Ρίξτε το τηλεφωνικό, το έχετε ρημάξει βασικά. Υπομονή.
2: Καλημέρα Γιάννη.
0: Γιάννη.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιάννη μου. Για πες ρε Γιάννη μου, ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που έχει το 26% στο αυτοκίνητο?
9: Το πιο λογικό είναι ηλιοπροστασία.
0: Μπράβο
9: να
0: Γιάννη.
9: Να βάλουμε για τη θάλασσα.
0: Για τη θάλασσα ηλιοπροστασία?
2: Που κλείνει τα μάξι και το βάζει
9: στο τζάμπια. Το βάζει στο τζάμπια, γύρω-γύρω.
2: Εγώ την ηλιοπροστασία την έχω για ψάβα.
0: Λοιπόν, Γιάννη, παιδιά, να σα πω κάτι. Αναρωτιέμαι γιατί μόνο οι άντρε γελάτε. Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Γιατί εμεί καταλαβαίνουμε. Έγινε ρε Γιάννη, με ευχαριστούμε πολύ. Βαγγέλη.
9: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη. Για πε, ρε Βαγγέλη μου,
9: τι κάνετε?
2: Ψάχνουμε να βρούμε τι έχει το 26% στο αυτοκίνητό του στην Ελλάδα πριν φύγει από το σπίτι για να πάει διακοπέ, να πάει για μπάνιο.
9: Εγώ πιστεύω που με βοήθησε η γυναίκα από ότι είναι ταπεράκι ή τοστ, κάτι τέτοιο.
0: Μπράβο η γυναίκα, γιατί η γυναίκα ξέρει τι περνάει όταν ακούει και τα παιδιά και τον άντρα να λέει πεινάω. Πω που να είχαμε κάτι, πεινάω. Βαγγέλη, ένα μεγάλο φιλί στη γυναίκα σου, καιρό κουβά είναι δικό σου, έχασε.
9: Καλημέρα.
2: Πεινάω. Γεια σου, Βαγγέλη, καλημέρα. Γιώργο.
12: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργαρα μου, για πε το.
12: Τι είναι, τι τρώγεται αυτό, μπορεί να μα βοηθήσει?
2: Δεν ξέρω, ρώτα εδώ το θηρίο. Θηρίο.
0: Δεν μπορώ να βοηθήσω θηρίο. Κάτι, έχασες.
2: Τίποτα, πες ό,τι σου έρθει στο μυαλό, Γιώργαρα, πες το.
12: Προφυλακτικό.
2: Προφυλακτικά είσαι φίλος μου. Έχει και πολλές κρίσεις, άμα πάτε κάτι από το
0: κίνητο. Δεν μπορώ, έχω και ένα γούλι σήμερα, έλεος.
2: Σιγά Μαρή, σιγά Μαρή, προφυλακτικά είπε.
0: Έλα πια, κάθε μέρα τα ίδια, δεν έχετε βαρεθεί, μωρέ, αφού δεν παίζω με αυτές τις απαντήσεις.
2: Εσύ δεν έχεις βαρεθεί να κάνεις έτσι, λες και σου είπαμε κάτι πολύ τραγικό.
0: Πώς έκανα, είπα απλά ότι θα σε κλείσω, μπάει.
2: Κάνεις, λες και είναι τίποτα φοβερό. Καλημέρα Μελίνα.
13: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μελίνα μου. Πόσο χρόνο είσαι?
13: Είμαι 10.
2: 10. Ναι. Και τι παίρνετε στο αυτοκίνητο όταν πάτε βόλτα?
13: Γυαλιά ηλίου.
0: Γυαλιά ηλίου, εννοείται Μελίνα. Πολύ ωραία η απάντησή σου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Γεια σου Μελινάκη, καλημέρα. Καλημέρα Μιρέλα.
14: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθες Μιρέλα μου. Καινούρια παίκτρια, σωστά?
14: Σωστά.
0: Πάμε να παίξουμε, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο πρώτα?
14: Από το Αίγιο.
0: Από το Αίγιο, πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε με την απάντησή σου.
14: Η απάντησή μου, πάμε διακοπές, έτσι?
0: Ναι, πάμε διακοπές, ναι.
14: Τη βαλίτσα μας.
0: Τι βαλί... το 26% το υπόλοιπο τι έχει?
2: Δεν παίρνει τίποτα. Δεν παίρνει.
14: Το υπόλοιπο τι έχει? Τις καρεκλίστες μας.
2: Πάει με το βρακί.
0: Ροζ κουβάς είναι δικό σου ρε Μιρέλα, έχασε.
14: Ευχαριστώ.
2: Γεια σου,
14: να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάπως δεν βγαίνουν οι απαντήσεις που λέτε.
2: Μαρία, καλημέρα.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Στην ομάδα την όμορφη.
0: Έλα ρε Μαράκι, καινούρια παίκτρια.
15: Ναι, ναι, από Αθήνα σας τηλεφωνώ. Εγώ λέω το μαγιό. Δεν πάω πουθενά χωρίς το μαγιό μου.
0: Το μαγιό μου, αρέσει πολύ η απάντηση, Μαρία. Θα μπορούσε σε κάποια άλλη έτσι ερώτηση να έχεις κερδίσει. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Χάσαμε, δεν πειράζει.
15: Τα φιλιά μου, καλημέρα.
2: Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Χριστίνα.
16: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χριστίνα μου. Τι είναι αυτό που παίρνει το 26% όταν πάει στην παραλία?
0: Ποια παραλία? Διακοπές στο αυτοκίνητο. Τι, ω, πάλι ερώτηση.
16: Διακοπές στο αυτοκίνητο.
2: Διακοπές, κάνω διακοπές στο αυτοκίνητο.
0: Προχώρα.
16: Μπουφάν.
0: Μπουφάν.
16: Ζακέτα λεπτή.
0: Πολύ ωραία. Κοίταξε να δεις γιατί θέλω να βοηθήσω. Ούτε ζακέτα, ούτε μπουφάν. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
2: Δεν πειράζει, Χριστίνα μου, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8 το 26% παίρνει αυτό μαζί του όταν πάει διακοπές το καλοκαίρι. Σωστά.
0: Οι 29 λεπτά μετά αναρωτιόμαστε για την ερώτηση.
2: Εγώ παίρνω έναν υπνάκο. Καλημέρα Νίκο.
0: Πάμε.
17: Γεια σας ξανά.
0: Γεια σου Νίκο.
17: Είμαστε εδώ με την κολλητή μου, την Ανθούλα, που πίνουμε καφέ και σας ακούει όλη μερίς. Έχετε χαιρετισμούς και την καλημέρα.
2: Φιλιά μας, τα φιλιά μας.
17: Μου είπε να σας πω ότι άμα πάει με βάση τη λογική της και τον άντρα της,
2: ναι,
17: ο άντρας της παίρνει συνέχεια ένα kit εργαλείων σε ξενοδοχεία, σε κάμπι, γιατί λέει μπορεί να χρειαστεί, ναι, κάτι που να μπορεί να επιδιορθωθεί.
0: Τι είπε η
2: ένα σετ εργαλείων.
0: Σετ εργαλείων, πολύ ωραία η απάντηση. Μπράβο στην Ανθούλα, φυλάκι μεγάλο. Ανθούλα, ρόσκο βάζει είναι δικό σας. Χάσατε.
2: Χάσαμε. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048.
0: Και πω... μια βασική ερώτηση που έχει κάνει τώρα στο TikTok ο φίλος ο Γιάννης, αν το παίρνουμε μόνο στις διακοπές, και θα πω εγώ όχι. Το έχουμε μαζί και καθ' όλη τη διάρκεια της καθημερινότητάς μας, αλλά είναι η ερώτηση τώρα στις διακοπές.
2: Καλημέρα, Εύα.
18: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Για πες μου, βρε Εύα μου, ποιο είναι αυτό το πράγμα που έχουμε στο αυτοκίνητο για τις καλοκαιρινές διακοπές? Και υπάρχει μόνιμα μέσα στο αυτοκίνητο.
18: Τώρα είχα σκεφτεί τα καρεκλάκια.
0: Καρεκλάκια, πολύ ωραία η απάντησή σου. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Γεια σου, Ρεβάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Χαρά.
0: Χαρά. Χαρά, χαρά. Πάμε, επόμενο, επόμενο. Λοιπόν, το 26% είπε ότι έχει αυτό το αντικείμενο πάντα μαζί του στις διακοπές, στο αυτοκίνητο μέσα. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο?
2: Αλέξη.
19: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, Αλέξη μου, καλημέρα. Για πες ρε Αλέξη μου, τι έχουμε πάντα στο αυτοκίνητο μέσα και για τις καλοκαιρινές διακοπές?
19: Είμαι ανάμεσα σε δύο.
2: Για πες.
19: Ολόκληρο και μετά και θα πάω με την πετσέτα.
0: Πετσέτα. Πετσέτα, Αλέξη μου, ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Χάσαμε, δεν πειράζει. Έλα, Γιάννη, πες το.
19: Λοιπόν, θα πω, έχει καλώδιο πιστεύω.
2: Ναι.
19: Μπαίνει εκεί στην πρίζα εδώ τη 12-βολτή και είναι ο φορτιστής για να έχουμε το GPS.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Γιάννη, ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε!
19: Αναλυτικός ροσκουβάς, όπως είναι δικαίως.
2: Ωραίος, ωραίος κουβάς, ωραίος. Στέλιο!
20: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλιο μου.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, καινούριος παίκτης.
20: Περίπου.
0: Από πού είσαι εσύ?
20: Σας ακούω. Από την Αθήνα είμαι εδώ.
0: Ωραία. Για πες.
20: Εγώ πάντα όταν πάω μόνος με διακοπές, πάντα προφυλακτικά παίρνω μαζί μου.
2: Γιατί ξέρεις.
20: Ναι, γιατί έχω άγχος μετά.
2: Ναι, είσαι καλά. Μετά δεν ξέρεις τι γίνεται. Σε 9 μήνες θα χτυπήσει το κουδούνι ή δεν θα χτυπήσει το κουδούνι.
20: Ακριβώς, ακριβώς. Κρόσ κουβάς να φανταστώ να κλείσω.
0: Μόνο σου. Έφυγες.
2: Αφού το ξέρεις. Γεια σου, Στέλιο. Καλημέρα, Στέλιο. Καλημέρα. Δημήτρη.
21: Καλημέρα.
0: Έλα, ρε Δημήτρη. Πού είσαι, ρε Δημήτρη, λίγο να ακούσουμε μια απάντηση τη προκοπή τέλος πάντων.
21: Να πω ηλιοπροστασία.
0: Μπράβο ρε Δημήτρη, και το έχουν πει και άλλοι πόσοι ρε Δημήτρη τώρα. Θα σε κλείσω πολύ γρήγορα. Να παίρνεις πάντα, να παίρνεις. Μην ζητάς συγγνώμη καθόλου. Έχασες.
2: Τι φτιάχνεις την ημέρα, Δημήτρη, να παίρνεις. Καλημέρα, Χρήστο. Χρήστο.
0: Δεν έχεις Χρήστο.
2: Σταύρο.
22: Ναι.
2: Καλημέρα, Σταύρο.
22: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πες το ρε Σταύρο μου.
22: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Είμαι ανάμεσα σε δύο.
2: Για πες.
22: Είμαι ανάμεσα στο γρίλο,
0: ναι,
22: και στα καλώδια που για την μπαταρία. Okay. Αλλά θα πω το γρίλος.
0: Μπράβο, δεν έχει να κάνει με το αυτοκίνητο. Το έχω πει, Σταύρο, ροσκουβάς είναι δικό σου. Χάσε!
2: Δεν πειράζει, ρε Σταύρο μου, δεν πειράζει. Δημήτρη. Δημήτρη.
20: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, σε ακούω, καινούργια παίκτη. Από πού είσαι?
20: Ναι. Είμαι από Αλεξάνδρεια, Μαθία.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη, ακούσουμε απάντηση.
20: Ναι, ήθελα να πω για καλώδιο φορτιστή μπαταρία, όπως το είπε προηγούμενος.
0: Ναι.
2: Πες κάτι άλλο. Πες παγάκια.
20: Θα πω
0: παγάκια.
20: Το πιο αυτό που μπορεί να χρειαστεί. Ομπρέλα.
0: Ομπρέλα, ροσκουβάς είναι δικό σου, Δημήτρη, έχασε.
2: Γεια σου, ρε Δημήτρη. Παίζει ρόλο αν είναι ομπρέλα θαλάσσης ή βροχής.
0: Όχι καλέ. Τα παίρνω όλα λάθος τώρα.
2: Καλημέρα. Κατάλαβα. Καλημέρα, Γιώργο.
23: Μέρα, είτε γίνεται Γιώργο, καλά σε.
0: Ωπα, τι είσαι, ένας κριτικός.
2: Πώς σε λένε?
23: Κριτικός είμαι, βέρος κριτικός.
0: Μπράβο, το καταλάβαμε, Γιώργο μου, μίλησέ μας στα κριτικά και πες μας την απάντησή σου.
23: Μα ξαναπες την ερώτηση.
0: Μα να την ξαναπώ, το 26% είπε ότι αυτό έχει πάντα μαζί του στο αυτοκίνητο στις διακοπές με την οικογένεια, ωραία, σύντεκνε. Σύντεκνε.
23: Το πιο σίγουρο είναι το νερό.
0: Το νερό. Γιώργο, έχεις και μουστάκι?
23: Όχι, δεν έχω.
0: Έλα ρε Γιώργο μου, γιατί το χάλασες τώρα, ναι. Εγώ περίμενα με τους βροντάτσιδες του βροντουνάτσιδες να έχει εδώ το, το μουστάκι και το μαύρο το μαντήλι πάνω.
2: Αφού δεν το βλέπεις.
0: Το φαντάστηκα όμως. Το φαντάστηκα.
23: Είσαι πολύ καλή.
0: Γιώργο μου, σου στέλνω κριτικές καρδούλες. Έχασες.
2: Και καλτσούνια.
23: Όμως αύριο πάλι.
2: Αύριο πάλι, αύριο πάλι, Γιώργο.
0: Αν μπορώ τον αγαπάω.
2: Σημείωσέ τον, Γιώργο. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Να ακούσουμε την απάντησή σας, κύριε Κώστα.
1: Ψηλά μετρητά.
0: Ψηλά μετρητά.
2: Για τα, γιατί... τα διόδια.
0: Εσύ γιατί μπαίνεις λες και είσαι η κυρία Κίτσα που μας ενοχλεί.
2: Και τι σε ενοχλώ, Κώστα που βοηθάω μου, γιατί... τον Κώστα μου. Το Κώστα μου, Κώστα.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου λίγο την απάντησή σου τα ψηλά μετρητά. Για... ψηλά ή μετρητά. Α, περίμενε. Ψηλά ή μετρητά.
2: Γιατί τα ψηλά τι είναι, δεν είναι μετρητά.
0: Γιώργο, μην μιλάς.
1: Ναι, εσύ.
0: Κώστα.
1: Ψηλά.
0: Ψηλά. Για ποιο λόγο τα έχεις τα ψηλά.
2: Να τα πετάω. Το παράθυρο.
0: Φοντάνα, την τρέβεις τα μάτα, ρε καρτέλια.
2: Μα γιατί τα έχω τα ψηλά.
0: Όλο και κάπου θα χρειαστούν.
1: Και
0: θέλω
1: διόδια.
0: Όμως...
1: και...
0: α, και διόδια. Ναι, πολύ ναι. Ωραία. Άρα, Κώστα μου, πες μου την απάντησή σου συγκεκριμένα ποια είναι.
1: Ψηλά.
0: Ψηλά, γιατί. Ψηλά.
2: Γιατί χέσε ψηλά και αγνάτευε.
0: Για το λόγο που τα έχω τα ψηλά. Πες το ολοκληρωμένα.
1: Α, για τα διόδια.
0: Α, μπράβο, πάρ' το Κώστα, άντε φύγε.
2: Έδωσε ο Θεός, μπράβο ρε Κώστα.
0: Κώστα μου, παρθενική εμφάνιση το κέρδισες.
2: Κώστα, τρίποντο έβαλες, τρίποντο.
0: Α, παράτα με Κώστα μου σήμερα, Κώστα μου, Κώστα μου.
2: Μείνε στη γραμμή σου για τα δωράκια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι έγινε, θηρίο μου, τριποντάκι.
0: Δεν τον ακούσαμε να πανηγυρίζει όμως τον Κώστα.
2: Τριποντάκι, τριποντάκι.
0: Άσε μας μωρέ Γιώργο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την Μοπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221 051 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
10: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
12: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
13: Μόνο Destral δε δούσεις.
12: Αλουμίνιο, σίδηρος
13: και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
12: Άρα ξεκινάμε.
13: Φύγαμε για Destral δε δούσει.
12: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
14: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
15: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
16: Σε σένα μιλάω.
15: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
16: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
15: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
17: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
15: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Και θέλουμε παγωμένο, παγωμένο καφέ. Θέλουμε ένα παγωμένο τσάι. Θέλουμε κάτι παγωμένο, ένα ρόφημα πολύ ωραίο. Ένα milkshake. Κάτι να έρθει παγωμένο στην πόρτα μας πάρα πολύ γρήγορα. Αλιμπινήσεις καφέ. 22-210-6436. Παραγγείλεις το πρωινό σου. Παίρνεις την πακετούλα σου. Παίρνεις το τοστάκι σου. Παίρνεις επίσης την κρεπούλα σου. Είτε γλυκιά είτε αλμυρή. Όλα στην πόρτα σου με ένα τηλεφώνημα στο 22-210-6436. Πάμε να δούμε λίγο θερμοκρασία. Τι θα γίνει, παιδιά. 28 με 30 αυτή την ώρα έχουμε στην πόλη της Καλλιέργειας. Φτάνουμε μέγιστη 35 βαθμούς Κελσίου. Και το Σάββατο Κυριακή δίνει μίνι καύσωνα. Ήδη έχουμε καύσωνα, θα πάμε ξανά λίγο ακόμα περισσότερο. Η Αθήνα 30, μέγιστη 36 και η Θεσσαλονίκη 27, μέγιστη 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Και τα δικά σας τα μηνύματα στο 697-800-1048, εκεί που συζητάμε, εκεί που λέμε τα νεάκια μας, εκεί που μας στέλνετε τις φαρσούλες που θέλετε να κάνουμε με 100% επιτυχία. Άλλη μια φορά θα σου πω το Viber 697-800-1048.

0: για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του, θέλει να του πείτε μέσα από το show cafe Morning Show και γρήγορε μικρέ φαρσούλε βέβαια. Αν είναι και η γενέθλια να του ευχηθείτε.
1: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είσαι η Γιάννα.
1: Η Γιάννα είμαι.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Κλείνει τα 17.
1: Ναι.
0: Είδες που τα ξέρουμε όλα, ε?
1: Όντως.
0: Σε καλούμε από το Show Cafe μου και το Show Cafe Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πω ότι φτιάχνεις τον καλύτερο καφέ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πούμε να είσαι πάντα χαρούμενη, πάντα χαμογελαστή, να έχεις πολλές επιτυχίες στη ζωή σου και να σκορπάς πολλά χαμόγελα γύρω σου.
1: Το αφεντικό μου.
0: Το αφεντικό σου, ε?
1: Η κυρία Βίκη.
0: Η κυρία Βίκη.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Η κυρία Βίκη.
1: Η κυρία Βίκη.
0: Και εσύ.
1: Αγαπώ πάρα πολύ.
2: Είναι μέρα για αύξηση πάντως, εγώ θα πω.
0: Ή για ρεπό.
2: Ή για ρεπό, ναι, ό,τι βολεύει.
1: Όχι, εντάξει, θα έχω κανονίσει τα ρεπό. Θα πάω αύριο, Βολτούλα.
0: Εντάξει, τέλεια. Μπράβο. Και πάλι πολύχρονη, ό,τι επιθυμεί την αγκαλιά σου εδώ.
2: Έχει εργοδότε να
1: χάνε. Πολύ.
0: Να σε καλά, καλημέρα, Γιάννα μου, καλημέρα. Αυτό είναι, να τα πα καλά με τα αφεντικά. Να παίρνουν τα αφεντικά του υπαλλήλου τηλέφωνο και να του λένε χρόνια πολλά. Το δώρο μου για σένα. Έλα, ετοιμάσου. Έλα, βρε Ντομινίκ. Έλα.
1: Ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Ποιος είναι?
2: Η κυρία Ντομινίκ.
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Μαρία Πανάκη ονομάζομαι. Έχω πάρει το τηλέφωνο σας από την κυρία Κίτσα στο Περιστέρι που μου είπε ότι είστε καταπληκτική καθαρίστρια.
1: Συγγνώμη, εγώ μένω στο Ηράκλειο.
2: Το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Ναι.
2: Ναι, και εγώ στο Περιστέρι της Κρήτης εννοούσα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Μου το έφυγε στα μούτρα, ρε. Μα πού να ξέρω καλέ ότι είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Ρώτα ρε παιδί μου, πού σε πετύχαμε τώρα.
2: Πάρτιν ξανά.
0: Έχει Περιστέρι Κρήτη. Τώρα σιγά με το σηκώσω.
2: Κάτσε καλέ, θα το σηκώσω. Να λύσουμε την παρεξήγηση.
0: Παναγιώτη, πάρε να εξηγήσεις λίγο τι έχει γίνει. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048.
3: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. 2-10-300-104-8. Αν τον ανακαλύψεις, κερδίζεις 104,8 ευρώ μετρητά. Για ακού πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά? Ό,τι σου έρθει στο μυαλό ακούγοντας αυτόν τον μυστικό ήχο, πες το. Μπορεί να κερδίσεις. 2-10-300-104-8 δηλώνει συμμετοχή σου για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Τυπογραφείο, εκτυπωτές, αγροτικά, πλυντήρια, στεγνοτήρια δεν είναι. Τι είναι? 2-10-300-104-8.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Opening party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral Ανδρέα Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
7: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr. Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
8: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευείας.
9: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η εργοδομή Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
10: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
11: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
12: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
11: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
12: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
13: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
11: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
15: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 729332.
16: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
17: Dream Coast.
2: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
17: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τον ψάχνουμε αυτόν τον ήχο για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Οδυσσέα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Οδυσσέα μου. Για άκου πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Πού πάει το μυαλό σου?
2: Τρένο.
1: Τρένο. Αργά πάνω στις δράγες, ε.
2: Ναι. Κάτι τέτοιο που φαίνεται.
1: Δεν είναι, Ροδυσσέα, δεν είναι. Δεν πειράζει, Ροδυσσέα.
2: Δεν είναι, τι να κάνουμε, δεν χάσαμε.
1: Μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις να κάνεις άλλη μαντεψιά στο 2-10-300-104-8. Αλέξανδρε.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά? Πού πάει το μυαλό σου?
3: Μήπως είναι ανεμιστήρας οροφής?
1: Αχα, δεν έχει ξαναυποθεί ο ανεμιστήρας οροφής. Αλλά δεν είναι, ρε Αλεξάνδρε, δεν είναι. Δεν πειράζει, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Κώστα.
4: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Κωστή μου. Για άκου. Τι είναι αυτό, βρε Κώστα?
4: Πιστεύω, ρε Γιώργο, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Είναι άλογα που καλπάζουν.
1: Άλογα που καλπάζουν. Δεν είναι, ρε Κώστα μου, δεν είναι. Δεν πειράζει, μ' αρέσει όμως ο τρόπος που σκέφτεστε, γιατί αφήσετε τη φαντασία σας ελεύθερη. Αύριο πάλι, παιδιά, 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό ήχο Shock FM Morning Show.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και κάθε πόλη έχει κάποια σημεία που θα γίνουν μέρος της καθημερινότητάς της. Στη Χαλκίδα, λοιπόν, ένα από αυτά είναι σίγουρα το τρελό περίπτερο. Γιατί ξέρεις ότι ό,τι ώρα και αν περάσεις, κάτι θα βρεις που χρειάζεσαι. Αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, έχουμε και μία προσφορά που αξίζει να θυμάστε όλοι. Τα αγαπημένα κρουασάν μόλτο σε σοκολάτα, βανίλια και κεράσι βρίσκονται στην πιο φθηνή του τιμή. Ιδανικά για πρωινό, για το γραφείο, για τη σχολή, για εκείνη τη στιγμή που θέλουμε κάτι γλυκό μέσα στην ημέρα μας. Ας περάσουμε λοιπόν μία βόλτα από το τρελό περίπτερο, να εκμεταλλευτούμε την προσφορά και να δούμε από κοντά γιατί τόσος κόσμος το έχει κάνει καθημερινή του συνήθεια. Και φυσικά μιλάμε ότι το τρελό περίπτερο το βρίσκει στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης, ανοιχτό όλο το 24ωρο κάθε μέρα.
2: Και παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε τι έγινε στη Λίμνο.
1: Στη Λίμνο, όχι.
2: Ναι, που όλοι. Έχουμε ένα σαπ, έχουμε καβαλήσει ένα σαπ γιατί είναι και τη μόδα. Όλα παίρνουμε το κουπί.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Και αρχίζουμε, άλλοι παίρνουν και διπλό κουπί, άλλοι παίρνουν μόνο και γενικά τα σαπ του ζω το κάγκελο.
1: Μονοκάβαλο, ναι.
2: Τρικάβαλο.
1: Τρικάβαλο, σωστά.
2: Γενικά, ρε παιδί μου, ναι, το ξέρετε ότι υπάρχουν κανόνες ασφαλείας για τα σαπ, αλλιώς σε γράφουνε.
1: Αν ανέβω εγώ σε σαπ ο μεγάλος ο άνθρωπος.
2: Ναι.
1: Όχι.
2: Πρόστιμο 250 ευρώ γιατί? Έφαγε άντρα στη Λίμνο επειδή ήταν πάνω σε σαπ. Και δεν φόραγε σωσίβιο.
1: Από πότε καλέ θέλει, το σαπ δεν είναι σαν το στρώμα που είχε αλήκη βουκλάκι, είναι.
2: Ναι, αλλά είσαι όρθιος, έχεις ένα κουπί στο χέρι, δεν είναι ακριβώς σαν το στρώμα.
1: Καλά, δεν είναι και μηχανοκίνητο σκαφάκι.
2: Κι όμως οι κανόνες ασφαλείας λέει, γιατί το περιστατικό έγινε στο TikTok, το βγάλανε, ότι στη Λίμνο άντρας επειδή έκανε σαπ χωρίς σωσίβιο τον εγγράψανε 250 ευρώ.
1: Συγγνώμη, έφυγε ένα αστυνομικό.
2: Λιμενικός. Ναι, λιμενικός.
1: Ωραία, πάτε σε απόμερες παραλίες, μη σας βρει ο λιμενικός. Τι θα έρθει με το καραβάκι.
2: Βρέθηκε η λύση, εντάξει. Ελληνάρας τώρα, εντάξει. Κομπλέ.
1: Τι να το φιλοσοφούμε τόσο πολύ. Ναι.
2: Και άμα τον δείτε από μακριά, ξεφουσκώτε το.
3: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και ετοιμαζόμαστε να φύγουμε διακοπές. Και θα φύγεις διακοπές με τους φίλους σου. Κάποιοι φίλοι όμως είναι και κάποια ζώδια που πρέπει να τα αποφύγουμε. Με ποιο ζώδιο δεν πρέπει να πας ποτέ διακοπές με βάση το δικό σου. Δηλαδή δεν σου λέω απλά ποια ζώδια είναι τα πιο έτσι βαρετά ή που δεν ταιριάζεις. Όχι, ανάλογα με το δικό σου ζώδιο, ποιο ζώδιο να αποφύγεις.
0: Γιατί δεν μας λες ποιο ζώδιο να πάρουμε.
1: Τώρα κάτσε να σου πω.
0: Πάρε όλα τα υπόλοιπα λέει.
1: Ποιο να μην πάρεις και μετά μπορεί να καταλήξω και ποιο να πάρεις.
0: Μην πάρετε Σκορπιό.
1: Όχι ρε Γιώργο, περίμενε ρε παιδάκι μου.
0: Κάνω το λέω, εκπείρα.
1: 6, 9, 7, 800, 104, 8. Θέλω να σου πω ότι οι Σκορπιοί γενικότερα είστε πάρα πολύ ωραία ζώδια για να σας πάρουμε για διακοπές.
0: Εμείς.
1: Εσείς.
0: Τέλος πάντων, οκ.
1: Για να μιλάς με τον εαυτό σου, γιατί
0: για τον εαυτό μου μιλάω. Όχι, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Είπες να μην πάρουμε Σκορπιό γενικά για ο Σκορπιό.
0: Είμαστε πολύ περίεργοι και μυστήριοι. Τι να κάνουμε
1: γιατί?
0: Τώρα. Γιατί μας πιάνει η τρέλα μας. Αν δεν έχει θαλάσσια σπόρα, αν δεν έχει κάτι extreme να δούμε, να κάνουμε κτλ. Δεν πάω, δεν θέλω.
1: Έχω υπάρξει με πολλούς Σκορπιούς στη ζωή μου. Κανένας δεν μου έχει ζητήσει να κάνει θαλάσσιο σπόρο στις διακοπές.
0: Δεν θέλει να τζεσκί, να πάει να κάνει μια βουτιά από ένα βράχο, να.
1: Τι οροσκόπο έχεις.
0: Παρθένο.
1: Επηρεάζεσαι μάλλον από εκεί,
0: Θέλω ρε παιδί μου να έχει λίγο ένταση στην παραλία. Αλλιώς βαριέμαι, εχτρά, δεν μπορώ να κάθομαι στην ξαπλώστρα.
1: Από τους λίγους Σκορπιούς που λένε
0: με
1: τέτοια
0: τίποτα,
1: πράγματα.
0: Με τίποτα.
1: Για στείλτε λίγο το ζώδιό σας στο 697-800-1048 για να δούμε ποια είναι τα περισσότερα ζώδια που είναι εδώ στην παρέα μας και θα σας αποκαλύψω σε πάρα πολύ λίγο ποιο ζώδιο πρέπει να αποφύγεις ανάλογα με το ζώδιο που είσαι. 697-800-1048.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και την Παράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
14: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
15: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
16: Αγιέχ, Summer Competition.

0: με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
5: Μόνο αυτό.
3: Σοκαφέ 104,8.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και πολλές φορές όταν μιλάμε για ανακαίνιση, σκεφτόμαστε μόνο το εσωτερικό του σπιτιού. Κι όμως, ένα σωστά διαμορφωμένος εξωτερικός χώρος μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα αλλά και την αξία ενός ακινήτου. Μία σύγχρονη πέργολα δεν προσφέρει μόνο σκιά. Δημιουργεί έναν καινούριο χώρο ζωής. Έναν χώρο που θα φιλοξενήσει στιγμές, παρέες, οικογενειακά τραπέζια και όμορφα καλοκαιρινά βράδια. Με τις λύσεις Pergo System του Θανάση Ρώση, κάθε εξωτερικός χώρος αποκτά νέα αισθητική, λειτουργικότητα και χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε τώρα στο www.rosis.gr και φυσικά να πάρετε τηλέφωνο στο 698-5069-798.
2: Για να δούμε, παιδιά, τι γίνεται με τη θερμοκρασία. Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Με 35 σήμερα η Χαλκίδα και από Σάββατο ανεβαίνουμε θερμοκρασία στους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Σαββατοκύριακο σίγουρα θα δούμε και τα σαραντάρια μας. Η Αθήνα 36 η μέγιστη, η Θεσσαλονίκη 33 η μέγιστη. Ίσως είναι η πιο δροσερή πόλη αυτή τη στιγμή. Να πάω τώρα στις πιο ζεστές. Καλαμάτα, παιδιά. Σήμερα 39. Λάρισα 39-40.
1: Ωρε φίλε, θα βράσουνε.
2: Θα βράσετε, παιδιά, εσείς Καλαμάτα και Λάρισα. Τώρα εσύ που είσαι κάπου εκεί έξω και έχεις δροσά, στείλε μας μια θερμοκρασία, αδελφέ, στο Viber.
1: Δροσά!
2: Δροσά, κάπου
1: εκεί. Τι εννοείς δροσά?
2: Με τσοβό. Βουνό.
1: Α, πόσο έχουμε το μέσο που είπαμε?
2: Α, δεν έβαλα με τσοβό, έβαλα ζεστές πόλεις. Να δω που ξέρουμε ότι είναι λίγο γούβα και κρατάει πολύ ζέστη.
1: Στείλε την δροσά σου και σε εμάς. Λοιπόν, και έχουμε μείνει στην ερώτηση που σας έκανα. Τι ζώδιο είστε, για να σας αποκαλύψω σε πάρα πολύ λίγο, ποιο ζώδιο να μην πάρετε μαζί σας. Έχω ταυράκια, έχω λιονταράκια, έχω σκορπιούς, έχω. Τι έχω? Καλημέρα από τη Χριστίνα, στην πιο όμορφη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου. Είμαι ζυγός, ποιο να μην πάρω στην παρέα μου, πείτε τα, ξεράστε τα όλα.
2: Έχεις λοιπόν μεγάλη παρέα.
1: 697-800-1048. Στείλε το ζώδιό σου. Ζητάω αυτή τη στιγμή παρθένους που δεν έχω ακούσει, υδροχώους που δεν έχετε στείλει μήνυμα, εγώ και ρουσιχθείες.
2: Όσοι δεν στείλουν, δεν θα πεις.
1: Όχι. Λοιπόν, με ποιο ζώδιο δεν πρέπει να ποτέ να πας διακοπές, με βάση το δικό σου. Στέλνεις τώρα το μήνυμά σου, το ζώδιό σου, και θα σου πω με ποιο ζώδιο δεν πρέπει να πας διακοπές. 697-800-1048. Ακούω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νομίζω ότι τα μαζέψαμε και τα 12 ζώδια.
1: Έχετε κάνει χαμό.
0: Ναι.
1: Έχετε αναρωτηθεί πάρα πολλοί κόσμος. Παιδιά, φεύγετε διακοπές, έχετε στείλει. Θα πάμε. Με Ταύρο, τοξότη, υδροχόη, πες με ποιον να μην πάω.
0: Τόσα χρόνια με τους ίδιους μας τώρα.
1: Το καλύτερο μήνυμα όμως που νομίζω ότι θα πάρει έτσι και δώρο. Η Ελένη, είμαι Λέων, ετοιμάζομαι για διακοπές την άλλη εβδομάδα και νομίζω ότι δεν πρέπει, παιδιά, να πάρω μαζί μου τον ζυγό. Ιστερόγραφο. Ζυγός είναι ο άντρας μου.
0: Τον άντρα σου το ρώτησες? Έτσι από περιέργεια λέω, ρε Ελένη τώρα, έτσι από περιέργεια.
1: Ρε παιδιά, να σας πω
0: δηλαδή,
1: κάτι.
0: Δηλαδή, περίμενες τα ζώδια να σου πούνε ότι δεν πρέπει να πηγαίνεις με τον άντρα σου διακοπές. Εσύ όμως, Ελένη, τώρα μου ανοίγεις το στόμα. Θα τον άφηνες να πάει μόνο του και να πας και εσύ μόνη σου?
1: Η Γεωργία επίσης υπέροχο μήνυμα. Καλημέρα, ρε παιδιά, Σκορπιός εδώ. Πείτε μου, βρε παιδιά, ο άντρας μου είναι Παρθένος. Να τον πάρω ή να αλλάξω άντρα?
0: Γιατί δεν σκέφτεστε να τον αφήσω να πάει με τους φίλους του ή να μην τον αφήσω?
1: Μα και οι φίλοι είναι όλοι παντρεμένοι, Γιώργο μου. Πού να πάνε?
0: Τι σε πειράζει?
1: Με 10 κουτσούβελο ο καθένας.
0: Τι είπε κανείς, γιατί δεν μπορούν να αφήσουν τα κουτσούβελα με τις μαμάδες και να πάνε διακοπές?
1: Τώρα
0: και
1: πάει...
0: μετά να γυρίσουν αυτοί να κρατήσουν τα παιδιά, να φύγουν οι μαμάδες.
1: Τώρα πάει, έγινε το κακό, λέει ο Νίκος. Εγώ είμαι Σκορπιός. Με ποιον δεν πρέπει να πάω? Για πείτε μας, ρε παιδιά. Λοιπόν,
0: με όλους.
1: Έχουμε ξεμείνει στην έρευνα η οποία δείχνει ποιο ζώδιο είσαι, αποκαλύπτει και με ποιο ζώδιο δεν πρέπει να πας διακοπές.
0: Ωραία.
1: Κριέ. Καλό θα ήταν ο κριός να αποφύγει, παιδιά, τον καρκίνο. Ο αυθόρμητος κριός θέλει δράση και περιπέτεια, ενώ ο καρκίνος αναζητά ηρεμία, πρόγραμμα και συναισθηματική ασφάλεια. Ο ένας θα θέλει να φύγει για εκδρομή από το πρωί και ο άλλος να μείνει στο δωμάτιο μέχρι το μεσημέρι.
0: Τέλεια.
1: Πάμε...
0: Τα αντίθετα έλκονται.
1: Ρε Γιώργο, φτάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Ταύρο. Ο Ταύρος θα πρέπει να αποφύγει ποιον? Τον υδροχό. Ο Ταύρος αγαπά την άνεση και τη σταθερότητα. Ενώ ο υδροχός αλλάζει σχέδια κάθε 5 λεπτά και δύσκολα θα ακολουθήσει το πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές διαφωνίες.
0: Ναι.
1: Έχουμε το δίδυμο. Θα έχουμε το δίδυμο. Και εκεί κάπου έρχεται, παιδιά, ο Γιώργος. Ο δίδυμος πρέπει να αποφύγει το Σκορπιό.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Οι δίδυμοι λατρεύουν την κοινωνικότητα και τις γνωριμίες. Ο Σκορπιός δε είναι πιο επιλεκτικός και πολλές φορές ζηλεύει ή θέλει περισσότερο χρόνο μόνο με το τέρι του.
0: Εγώ, ο Σκορπιός, με τον Κώστα που έχω κάνει λίγο διακοπές κάθε τρίμερα και πολύ ωραία είχαμε περάσει.
1: Ποιο Κώστα?
0: Το Μαρτάκι που είναι δίδυμος.
1: Α, δίδυμος είναι, νόμιζα ναι. Παρθένος. Καρκίνε, καλό θα ήταν να αποφύγεις τους τοξότες. Ο καρκίνος θέλει χαλαρές στιγμές και συναισθηματική σύνδεση. Ο τοξότης δύσκολα μένει σε ένα μέρος και αναζητά συνεχώς την επόμενη εμπειρία.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στα λιονταράκια. Τα λιονταράκια θα επιβεβαιώσω. Δεν τα πάμε πολύ καλά. Με τους Παρθένους.
0: Με τους Παρθένους.
1: Ο Λέων θέλει να απολαύσει τις διακοπές χωρίς περιορισμούς. Φαγώθηκε να μην πάμε μαζί διακοπές, Ρωμα.
0: Όχι, ρε, απλά το αναφέρω έτσι απλά.
1: Γιατί?
0: Να πες. Έτσι απλά.
1: Ο Λέων θέλει να απολαύσει τις διακοπές χωρίς περιορισμούς. Ο Παρθένος μπορεί να αγχωθεί με τις λεπτομέρειες, την οργάνωση και το πρόγραμμα. Κάτι που συχνά εκνευρίζει τον Λέοντα. Εδώ όμως θα πω εγώ, επειδή το ξέρω και έχω κολλητή η οποία είναι Παρθένος, μετράει πολύ ο οροσκόπος.
0: Α, δηλαδή, τώρα μετράει ο οροσκόπος.
1: Ναι, γιατί επιβεβαιώνω ότι περνάω πολύ καλά με Παρθένο.
0: Άρα ναι, καλά.
1: Λοιπόν, ο Παρθένος πρέπει να αποφύγει το λιοντάρι.
0: Αμοιβαία έτσι.
1: Ο Παρθένος οργανώνει τα πάντα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, ενώ ο Λέων λειτουργεί πιο αυθόρμητα. Οι διαφορετικοί ρυθμοί τους μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν εντάσεις. Ο ζυγός τώρα καλό θα ήταν να αποφύγει τον εγώκερο. Γιατί ο ζυγός θέλει ανεμελιά, ενώ ο εγώκερος πολλές φορές παραμένει προσγειωμένος, οργανωτικός και πάρα πολύ σοβαρός. Σκορπιέ μου,
0: ναι.
1: Όπως κατάλαβες, πρέπει να αποφύγεις και εσύ τους διδύμους.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Πάμε αλεξοκολλιές. Ο Σκορπιός αναζητά βάθος και αποκλειστικότητα, ενώ οι δίδυμοι δύσκολα μένουν σε ένα μέρος ή σε μια παρέα. Το ξώτη, αν δεν θυμάσαι, ότι πρέπει να αποφύγεις τον καρκίνο. Ο τοξότης θέλει να ανακαλύπτει νέα μέρη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο καρκίνος δεν προτιμά πιο ήρεμους ρυθμούς και περισσότερο χρόνο για χαλάρωση. Έχουμε άλλα τρία. Τον εγώκερο που θα αποφύγει το ζυγό, γιατί ο εγώκερος αγαπά το πρόγραμμα και τις σωστές κινήσεις, ενώ ο ζυγός λειτουργεί πιο αυθόρμητα και συχνά αποφασίζει την τελευταία στιγμή.
0: Θα κλείσουμε σπίτια.
1: Έτσι έρχονται μηνύματα. Ωραία. Λοιπόν, υδροχόε.
0: Α, ωραία, λέει, κλείνουμε σπίτια. Ωραία, έρχονται μηνύματα.
1: Πάμε να συνεχίσουμε. Ο υδροχόος αποφεύγει Ταύρο, μακριά, ξουξού. Ο υδροχόος λατρεύει τις εκπλήξεις και τις αλλαγές. Ο Ταύρος θέλει σταθερότητα και δύσκολα βγαίνει από τη ζώνη άνεσης. Και τελευταίο έχουμε τα ψάρια, που καλό θα ήταν να αποφύγουν τους κρυούς. Οι χθείς θέλουν χαλάρωση και ρομαντισμό, ενώ ο κρυός δύσκολα κάθεται ήσυχος. Ο κρυός είναι τον σπορ, τον θαλάσσιον σπορ.
0: Με κρυό θα πάω.
1: Αυτή θα πούμε αύριο την έρευνα η οποία πρέπει να είναι το, το ζώδιο με το ζώδι και να ολοκληρώσει. Οι ιχθύες θέλουν χαλάρωση και ρομαντισμό. Ο κρυός δύσκολα κάθεται ήσυχος. Αυτή η διαφορά στον τρόπο αντιλαμβάνονται τις διακοπές, που αντιλαμβάνονται τις διακοπές μπορεί να οδηγήσει σε μικρές συγκρούσεις.
0: Ελπίζω, παιδιά, να μην βρήκατε το τέρι σας μέσα σε αυτά τα ζευγάρια ζωδίων που δεν πρέπει να είναι μαζί. Να πάτε διακοπές να ηρεμήσετε.
1: Ξέρεις όμως τι θα ήθελα. Ένας που άκουσε το ζώδιό του και είναι παντρεμένος με το ζώδιο που δεν πρέπει να πάει. Να δούμε λίγο πώς τη βρίσκετε εσείς.
0: Έπεσε μέσα η έρευνα ή δεν έπεσε μέσα η έρευνα.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα που είναι Πέμπτη, αν δεν έρθει η Παρασκευή το Σαββατοκύριακο να παραλιώσουμε σε καμία παραλία. Και να σου πω κάτι!
0: Για πες!
1: Έχω θέμα με τα κουνούπια!
0: Τι έγινε!
1: Θα σας πω σε λίγο τι έπαθα, παιδιά, γιατί πρώτα πρέπει να πάμε στα Optics Poly. Κάνα ρηφτά να πάρουμε τα πιο ωραία γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, για να έχουμε στην παραλία, παιδιά. Πώς θα βγούμε έτσι? Πώς θα πας, αγάπη μου, τρίτο τέταρτη στην παραλία, χωρίς δύο ζευγάρια γυαλιά? Ένα είναι αυτό που θα μπαίνει στη θάλασσα μέσα και να βραχεί και δεν σε πειράζει καθόλου, και ένα που θα γράζει στην κορμάρα σου να μαυρίζει στην ξαπλώστρα και εσύ θέλεις να κλέβεις ματιές. Μόνο στα Optics Poly περιμένεις τα πιο ωραία γυαλιά. Gucci, Armani, επώνυμες μάρκες με 60% κάτω. Και εσένα που θες να παρακολουθείς το εταιρεόν, εμείς η ακουστικό βαρυγωγές.
0: Η φίλη μου η Πόλη
1: είναι εκεί για να σε βοηθήσει να πάρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με μοναδικές εκπτώσεις.
0: Ένα μήνυμα έχει έρθει από τον Γιώργο και λέει: Αχ, κυρία Γιωργίτσα μου.
1: Αχ, Γιώργο. Πού είναι ο Γιώργος να τον δω?
0: Αχ, κυρία Γιωργίτσα μου.
1: Ποιος είναι ο Γιώργος να τον δει? Έχει φωτογραφία?
0: Όχι.
1: Τι ζώδιο είναι?
0: Δεν ξέρω.
1: Να πάμε διακοπές, Γιώργο μου, να πάμε παρέα. Ελπίζω να είσαι μόνος.
0: Κυρία Γιωργίτσα μου.
1: Αχ, Γιωργάκη, έλα να σε μάθει δασκάλα τα καλύτερα.
0: Προχώρα, μωρέ, τι έχουμε να πούμε?
1: Τι να πούμε, παιδιά,
0: τελικά.
1: Χθες το βράδυ, να σας πω τι έπαθα χθες το βράδυ. Σκάνε δυο κουνούπια. Και κοιτάω και μου έχετε τελειώσει το ροξόλ. Έρα, γαμώτο. Και παίρνω τη λακ. Και αρχίζω με τη λακ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην ψόφισαν, αλλά έφυγαν χθενισμένα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όχι.

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα

0: προχωρήσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
1: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
0: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
0: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
0: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Let's go!
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
9: Στην Αμερική
8: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
10: Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
11: Γιώργος και Μαρία.
12: Στο καφέ Morning Show.
11: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Το αλλαλούμε, παιδιά, και σήμερα. 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα θα ακούσουμε και πρέπει να το βρούμε αλλά και να το τραγουδήσουμε. Είναι εύκολο σήμερα?
1: Πανεύκολο.
0: Πανεύκολο. 2-10-300-1048. Μόλις καταλάβεις το σημερινό μας τραγουδάκι, το σημερινό μας λαλαλα. 1, 2, 3 και.

0: Και ποιο είναι άραγε το σημερινό μας λαλαλα 2-10-300-1048 και πάμε ακόμα μια εκτέλεση. 1, 2, 3 και... Καλημέρα Κυριακή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Κυριακή μου. Τραγούδησε μου το σημερινό λαλαλα με τη Μαρία για 1, 2, 3 και...
1: Στη δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ.
2: Στη δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ.
0: Μπράβο, Κυριακή, μπράβο.

0: Κούμπρια, ωραία εποχή εκείνη που. Και τώρα νομίζω βγαίνουν και όλα και τραγουδάνε. Πάνε και κάνουν και περιοδίες.
1: Ναι, α, τα Μισκούμπρια ήτανε. Ναι. Την Ελπίδα θυμάμαι και έλεγα δεν ξέρω κανένα τραγούδι από τα Μισκούμπρια.
0: Όχι.
1: Ποιο και είναι αυτό που ξέρεις περισσότερο?
0: Ο Διάβολος κατέβηκε στο χολαργό.
1: Ορίστε τι. Αυτό είναι τραγούδι. Πώς πάει?
0: Δεν το θυμάμαι τώρα και ακριβώς.
1: Θυμάμαι τον τίτλο όμως.
0: Δεν τα θυμάμαι και όλα.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι από η Μισκούμπρια?
0: Μέχρι να στείλετε μηνύματα στο Viber στο 697-800-1048. Για σένα τώρα που είσαι έτοιμος να ταξιδέψεις, έτοιμος να πας μια βόλτα, να πάρεις το χτέλ και να πας στη διαδρομή σου, να κάνεις το δρομολόγιο σου. Θες να κατέβεις Αθήνα, θες να πας προς Αρτάκι, θες να κάνεις το δικό σου δρομολόγιο και λες πάω που δεν έχω πάρει καφέ, έχουμε το Smiley Bus. Γιατί όπου και να πας, Smiley Bus. Έχουμε σαλατούλες, έχουμε σαντουιτσάκια, έχουμε το καφεδάκι σου, έχουμε το νεράκι σου, ό,τι χρειαστείς για τη διαδρομή. Προϊόντα προσωπικής φροντίδας, αξεσουάρ, τα πάντα για να μην σου ξεφύγει τίποτα και να μην σου λείπει τίποτα, μόνο στο Smiley Bus που βρίσκεται στα χτέλ.
2: Καλημέρα! Καλημέρα! Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα! Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό!
2: Στο καφέ 104,8.

0: Πάμε, παιδιά, να παραγγείλουμε άλλη μήνυση στην Σαρία, διότι θέλουμε να πάρουμε την πιο ωραία πίτσα ή πίντσα να έρθει στην πόρτα μας με ένα τηλεφώνημα. Στο 22-210-25-20 παραγγέλνει το πιο ωραίο μενού. Και προτείνουμε, βέβαια, special pizza carbonara, κέσσερα σαλάτα και παίρνετε και μια μαργαρίτα για να την βάλετε από πάνω. Για να βοηθάει λίγο στο σπρώξιμο τη σαλάτα, είναι η μαργαρίτα, καταλαβαίνετε. Ή στο σπρώξιμο του μακαρονιού. Πινσαρία Λιμπινή σε περιμένει για να παραγγείλει τα καλύτερα στο 22-210-25-20. Πριν πάμε στα ζώδια, να στείλω καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν τραγούδια από εμεί κούμπρια.
1: Μπράβο! Έχουμε πολλά.
0: Έχουμε, παιδιά, και το Δημόσιο Forever και δισκοτέκ. Εγώ είμαι ο Κύρης, είσαι κακομύρης. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Όχι.
0: Ούτε αυτό το ξέρεις. Πάμε όλοι μαζί μια παραλία, το ξέρεις.
1: Τα mainstream τα ξέρω.
0: Α, το.
1: Τα λίγο πιο.
0: Το νωρίς, με τον Λουκιανό και Λαϊδόνη.
1: Νωρίς, πώς πάει, τραγούδισε το.
0: Θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Θα τα ακούσεις αύριο το πρωί, δεν πειράζει.
1: Πάμε να δούμε τώρα. Η μέρα έχει πιο εσωστρεφή και προσεκτική ενέργεια. Θα δώσουμε σημασία στην επικοινωνία, ενώ ευνοούνται οι διορθώσεις. Πιο απαιτητική ημέρα, κρύοι, καρκίνοι, λέοντες και υδροχόοι. Κρύε, μην αφήσει μικρές παρεξηγήσεις να πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Στη δουλειά προτίμησε να ολοκληρώσει όσα άφησε στη μέση. Η μέρα σου ένα 6. Ταύρε, ευχάριστες εξελίξεις οικονομικά ή οικογενειακά θέματα σου ανεβάζουν τη διάθεση. Μια συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε πολύ θετική συμφωνία. Η μέρα σου είναι ένα 9. Δίδυμε, η μέρα ευνοεί τις επαφές και τις δημιουργικές ιδέες, αρκεί να ελέγχεις τις λεπτομέρειες. Μην υπογράψεις κάτι χωρίς δεύτερη ματιά, η μέρα σου είναι ένα 8. Καρκίνε, τα οικονομικά χρειάζονται ψυχραιμία και όχι αυθόρμητες αγορές. Στα προσωπικά, μια ειλικρινή κουβέντα λύνει περισσότερα από όσα φαντάζεσαι, η μέρα σου είναι ένα 6. Λιονταράκια, έχουμε ανάγκη από περισσότερο προσωπικό χρόνο και λιγότερες υποχρεώσεις. Ας αποφύγουμε σημαντικές αγορές και να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, η μέρα μας ένα 6. Παρθένε, οι κόποι σου αρχίζουν να αναγνωρίζονται και η υπομονή αποδίδει. Κάτι που σε απασχολούσε κλείνει με θετικό τρόπο, η μέρα σου ένα 8. Ζήγε, οι φίλοι και οι συνεργάτες αποδεικνύονται πολύτιμοι σήμερα, μην κρατήσεις μέσα σου όσα θέλεις να πεις, η μέρα σου είναι ένα 7. Σκορπιέ, η τύχη είναι με το μέρος σου σε επαγγελματικές και οικονομικές κινήσεις. Εκμεταλλεύσου μια ευκαιρία που μπορεί να εμφανιστεί απρόσμενα, η μέρα σου ένα 9. Τοξότη, μια αλλαγή παραστάσεων θα σου κάνει καλό και θα ανανεώσει τη σκέψη σου. Μην αφήσεις μικρές καθυστερήσεις να σε εκνευρίσουν, η μέρα σου ένα 7. Εγώκερε, κλείνεις εκκρεμότητες και οργανώνεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου. Στις σχέσεις η ειλικρίνεια φέρνει μεγαλύτερη οικειότητα, η μέρα σου είναι ένα 8. Υδροχόε, οι συνεργασίες απαιτούν περισσότερη κατανόηση και υπομονή. Άκου προσεκτικά πριν απαντήσεις και θα αποφύγεις περιττές εντάσεις, η μέρα σου είναι ένα 6. Και ψαράκια, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο παραγωγική και οι προσπάθειές σου αποδίδουν. Ένα πρόσωπο δείχνει έμπρακτα την εκτίμησή του προς τα εσένα, η μέρα σου είναι ένα 8.
2: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές ολινώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις,
9: weekend parties, space oldie at two speed bar and water ski park.
10: Πολιτικά ευβίας.
11: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
12: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
11: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
12: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
11: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
12: Destral. Το έχει.
11: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
12: Είπαμε. Destral. Το έχει.
11: Και κάτι για τον κήπο.
12: Το έχει πριν το ζητήσει.
11: Destral AVE. Αφή δε δούση.
12: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
11: Λεωφόρος Χαλκουτσίου. Θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβίας.
12: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
13: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί Ολιάτης στη Νέα Λάμψακο.
14: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
15: Σε σένα μιλάω.
14: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
15: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
14: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
17: Welcome to Paradise. Beachbarf.gr. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beachbarf.gr στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
18: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας η Μορφούλα Ιακωβίδου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
19: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
20: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.

Προπαρασκευή και είμαστε εδώ παρέα πάντα μαζί από τις 11 μέχρι και τις 2 Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο Shock FM 104,8. Πάμε για άλλο ένα υπέροχο τρίωρο μαζί με πολλή μουσική, πολλές επιτυχίες, πολλά καινούργια τραγούδια και πολύ χορό. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Σοκ FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: FM 104,8 Δήμος Αναστασιάδης και η απόφασή σου θα είναι το πότε θα πας να πάρεις μαγιό. Εγώ απλώς να σου θυμίσω ότι εκτός στο Unicorn έχουν ξεκινήσει ήδη. Το δεύτερο μαγιό το παίρνεις με 50% έκπτωση και τη δεύτερη πιτζάμα με 40% έκπτωση. Πρόλαβε τα αγαπημένα σου σχέδια πριν εξαντληθούν για άντρες, γυναίκες αλλά και παιδιά. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Οι καλύτερες επιλογές σε περιμένουν εκεί. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες έρχεται σε πολύ λίγο και πάμε να το χορέψουμε και να το τραγουδήσουμε μαζί δυνατά.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Πολύ ωραία. Τι είπε το αγγούρι στο δονητή?
0: Μοιάζουμε.
2: Όχι.
0: Δεν ξέρω.
2: Αφού στο τέλος εμένα θα φάνε, εσύ γιατί τρέμεις?
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινή σύλλογο?
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινής είσαι.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral, Ανδρέα Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX, ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
2: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
3: Προσέχουμε.
2: Προνοούμε.
3: Προτιμάμε Vision Pro.
2: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
3: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41. Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
8: Dream Coast.
9: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
10: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
11: Είστε έτοιμοι?
12: Πάμε!

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες. Και για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Για σένα που ακόμα κυκλοφορείς χωρίς γυαλιά ηλίου. Με τον ήλιο να χτυπάει κόκκινο και τη θερμοκρασία να είναι αυτή την ώρα στους 31 βαθμούς Κελσίου, η προστασία των ματιών μας δεν είναι πολυτέλεια, παιδιά. Είναι ανάγκη. Στο Vision Pro στην Ερμού 51, στο κέντρο της Χαλκίδας, θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου, κορυφαία ποιότητα, υπέροχα σχέδια για κάθε στυλ και εξυπηρέτηση που θα σε βοηθήσει να διαλέξεις το ιδανικό ζευγάρι για σένα. Προστάτεψε τα μάτια σου και κάντο με στυλ. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Και σου έχω τραγουδάρα εδώ, στον Σοκ FM 104,8, Ελένη Φουρέρα και Αεροπλάνο. Και αμέσως μετά, Νίκος Οικονομόπουλος, ολοκένουριο.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέρα.
1: Παίζει επιτυχίες. Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

Δέσποινα Βανδύ και θα ήθελα. Και εγώ ξέρεις τι θα ήθελα τώρα. Θα ήθελα ένα παγωτάκι από Queen Vanilla Μακαρίου 13 έτσι να με δροσίσει, να το απολαύσω με την απίστευτη θέα της παραλίας εκεί της Χαλκίδας. Τι να σου πω, να σου πω ότι έχει πάρα πολύ ωραίες γεύσεις. Έχει πάρα πολύ από σοκολατένιες, καραμελένιες. Τα πάντα. Έχει και υπέροχα κοκτέιλ που μπορείς να τα απολαύσεις με την θέα εκεί της παραλίας Χαλκίδας Μακαρίου 13. Το Queen Vanilla είναι ένα σημείο που σε περιμένει από το πρωί για να πιεις τον καφέ σου. Συνεχίζεις το μεσημέρι με απίστευτα γλυκά και το βράδυ χαλαρώνεις με το κοκτέιλάκι σου ή την πυρίτσα σου εκεί δίπλα στη θάλασσα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Νίκος Βέρτης και μου έλειψες πολύ, έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Shock FM 104,8.

0: μισή ζωή. Στο καφέ με 104,8 και το ήξερες εσύ ότι πάνω από 650 άνθρωποι γη βρίσκονται σήμερα σε κρυοσυντήρηση περιμένοντας η τεχνολογία να εξελιχθεί τόσο ώστε κάποια μέρα να μπορέσουν να επιστρέψουν στη ζωή. Εσύ θα το έκανες? Γιατί εγώ, παιδιά, σκέφτομαι το εξής. Φαντάσου να ξυπνήσεις μετά από 200 χρόνια, ξέρω εγώ, και να πρέπει να μάθεις τον κόσμο από την αρχή. Καταρχάς, πού θα είναι οι φίλοι μου? Πού θα είναι οι δικοί μου άνθρωποι? Δεν ξέρω. Πάντως, αν αυτό γίνει κάποτε πραγματικότητα, μιλάμε για το μεγαλύτερο, τα λέμε αργότερα, που θα έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία. Στο καφέ με 104,8 επιστρέφουμε. Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
2: Είναι μια μέρα ο σύζυγος που λέει: ο άντρας κάθεται στον καναπέ στο σαλόνι, κάνοντας συνεχώς ζάπινγκ ανάμεσα σε δύο κανάλια. Από το βάθος ακούγεται η φωνή της γυναίκας να του λέει: τι κάνεις, ρε Δημήτρη, τι κάνεις, ρε Δημήτρη, και θα την κάψεις, ρε φίλε, την τηλεόραση. Τι να κάνω, ρε γυναίκα, τι να κάνω, αφού βάλανε μπάσκετ μαζί με τσόντα και δεν ξέρω ποια από τα δύο να δω, ρε γυναίκα.
3: Ω, Γιώργο.
2: Απαντάει η γυναίκα από μέσα: τσόντα δες, μπάσκετ ξέρεις.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα!
5: Κι αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άννα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
11: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221-60-4692.
13: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
14: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
15: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
14: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
15: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
16: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
17: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
14: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
18: Μαρία, τι είπες?
19: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
18: Άστο,
19: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
3: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
18: Τι είπε το παιδί?
19: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
20: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-729332.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
22: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
22: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
22: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
23: Σοκα!

καλοκαιρινή αναβίση και Αιγαίο. Το ακούμε εδώ παρέα στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Από τις 11 μέχρι και τις 2 είμαστε μαζί. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber για να μου στείλεις το μήνυμά σου. Να πω την καλησπέρα μου στην Άννα, στο Γιάννη, στον Αλέξανδρο, στην Ελένη αλλά και στην Ιωάννα. Και συνεχίζουμε με πολύ και συνεχόμενη μουσική. Έρχεται αμέσως τώρα Θοδωρής Φέρης και Είπες. Μιχάλης Χατζηγιάννης για να βάλουμε φωτιά στη νύχτα. Και Ανδρομάχη για να κάνουμε σούσουρο εδώ. Στο καφέ με 104,8 γιατί παρέα. Ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Πάντα δυνατά και πάντα με διάθεση.

0: φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια στο καφέ με 104,8. Και πού θα βρεις τα πιο τέλεια γυαλιά ηλίου στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Τεράστια ποικιλία σε γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως. Φυσικά θα βρεις και φακούς επαφής, πολλά επώνυμα σχέδια για κάθε στυλ και κάθε πρόσωπο και με τους ανθρώπους εκεί να σε βοηθήσουν να βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Γιατί ένα καλό ζευγάρι γυαλιά δεν αλλάζει μόνο το look σου, φυσικά προστατεύει και τα μάτια σου. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22 21 0 88 53. Δήμος Αναστασιάδης και Φτές. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω σε αυτή την όμορφη παρέα.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Και έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα, κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού, άσε εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά, μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει.
3: Ρε, Γιώργο, θέλει να βγει. Γιώργο, είμαι αυτό.
2: Οπότε ο ηλίδιος μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του ιδίου. Όπα, όπα, όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You're ready! Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόδρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
7: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
8: Πολιτικά ευβίας.
9: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
10: Dream Coast.
11: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
12: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
12: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
15: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίση.
16: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
17: Βάλε τώρα μου

Δήμος Αναστασιάδης και φταίς εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και τώρα ποιος φταίει που ακόμα δεν έχεις πάρει μαγιό? Το καλοκαίρι είναι εδώ και στο Unicorn στην Κριεζόδου 41 στη Χαλκίδα σε περιμένουν υπέροχα μαγιό, μοναδικά σχέδια και μεγάλη ποικιλία για γυναίκες, άντρες αλλά και παιδιά. Το δεύτερο μαγιό το παίρνεις σε μισή τιμή και τη δεύτερη πιτζάμα την παίρνεις με 40% έκπτωση. Μην το αφήνεις για τελευταία στιγμή, οι εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη. Διάλεξε τι σου ταιριάζει και μπες σε καλοκαιρινό mood αν δεν έχεις μπει ακόμα. Unicorn Κριεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς, αφιερωμένο στο Νεκτάριο που μαγειρεύει και φυσικά είναι πάντα συντονισμένος εδώ, στο καφέ με 104,8 και αμέσως μετά, πολύ αγαπημένη Αναβίση και σε περίπτωση που...

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,7.

Σε περίπτωση που αναβήσεις ο καφέ με 104,8 και σε περίπτωση που θέλεις να φας το πιο τέλειο παγωτό, ξέρεις που θα πας. Queen Vanilla Μακαρίου 13 σε περιμένουν απίθανες γεύσεις παγωτού, λαχταριστά γλυκά, βάφλες και πολλές επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας. Γιατί το καλοκαίρι χωρίς παγωτό πραγματικά δεν γίνεται και στο Queen Vanilla στη Μακαρίου 13 κάθε γεύση είναι πραγματικά μια μικρή απόλαυση. Κατερίνα Λιόλιου έρχεται αμέσως τώρα για να φέρει το λογαριασμό εδώ στον Show Cafe με 104,8 και αμέσως μετά. Σου έχω πολύ αγαπημένο μου τραγούδι από απόν, αλλά δεν θα σου πω. Θέλω να μου στείλεις το μήνυμά σου και να μου πεις, έχεις καταλάβει ποιο είναι? Αυτή είναι

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Χιλιόμετρα, αυτό είναι το τραγούδι που πολύ πολύ αγαπώ από Απόνσο. Καφέ με 104,8 το ακούμε παρέα εδώ, γιατί παρέα ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Πολλά φιλιά στον Παναγιώτη που μου στέλνει. Φεύγω από το σπίτι και μετά ξεκινάει το quiz. Έκλεισα το κλιματιστικό, την κουζίνα, τα παράθυρα, το θερμοσύφωνα, πήρα τα κλειδιά. Θέλω να μου πεις πόσες φορές το έχεις πάθει αυτό και αν το έχεις πάθει. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 697-800-1048. Και θέλω να δυναμώσεις και ένταση, γιατί σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη, πολύ αγαπημένο τραγούδι, Πλάτη.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Ποιος μήνας του χρόνου μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό?
3: Ο Δεκέμβριος, γιατί είναι και ο μήνας έτσι που έχουμε τα Χριστούγεννα.
2: Όχι.
3: Μαρτίο.
2: Όχι. Ο Μάιος είναι ο μήνας που μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό.
3: Γιατί?
2: Oh my God.
3: Oh my, θα τον χτυπήσω.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άννα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
8: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
9: Άρα ξεκινάμε.
8: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
9: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
10: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
10: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.
12: Έχω έρωτα μαζί σου.
10: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
14: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 788.
10: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
14: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας η Μορφούλα Ιακωβίδου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαι. Επέστρεψα πάντα με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, ο καφέ με 104,8. Πάντα Στεφανία Σταματίου μαζί σου από τις 11 μέχρι και τις 2. Σου έχω ετοιμάσει την επόμενη λίστα. Είναι το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο. Πολλά αγαπημένα μου. Εσύ δυναμώνεις ένταση και με αφήνεις να σε ταξιδέψω. Έρχεται αμέσως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Φυσικά σου έχω Αναστασία για να τα σπάσουμε. Και σου έχω και πάρα πολλές επιτυχίες. Επιστρέφω με Γιώργο Μαζονάκη και επιπτώσεις.

0: resposta do jogo. Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώ.

0: Γιώργος Μαζονάκης και επιπτώσεις αφιερωμένος στην Ελένη. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και φυσικά υπάρχει επίπτωση στην υγεία των ματιών σου αν δεν φοράς τα κατάλληλα γυαλιά ηλίου. Δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, είναι και θέμα προστασίας. Και στο Vision Pro, στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, θα βρεις ποιοτικά γυαλιά ηλίου, υπέροχα σχέδια, επιλογές για κάθε στυλ και τιμές που πραγματικά θα σε σοκάρουν. Γιατί τα σωστά γυαλιά μπορούν να προστατέψουν τα μάτια σου και παράλληλα να απογειώσουν και την εμφάνισή σου. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, έρχεται σε πολύ πολύ λίγο για να χορέψουμε και να το χαρούμε.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ τους. Λέει ο ένας τον άλλο, εσύ του λέει, έχεις εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή σου? Α, του λέει, τι μου θύμισες, όταν ήμουν παιδάκι, του λέει, μια φορά. Του λέει, εσύ μου κάνεις μια χάρη, εσύ μπορείς να ξαναπάς να εξομολογηθείς? Όχι, ρε φιλά, σε με ρε φιλε, τώρα σε καλά καθούμε, τώρα να πάμε να εξομολογηθώ. Σε παρακαλώ, ρε φιλε, του λέει, ο άλλος ήταν κολυταράκι. Αυτός να σου το πω, θέλω να βγω με την παπαδιά, ρε, εσύ, και θέλω να κρατήσεις λίγο απασχολημένο τον παπά για να πάω με την παπαδιά. Ρε φιλε, τι λες, ρε φιλε, τι με βάζεις να κάνω? Έλα ρε κόλλητε, σε παρακαλώ. Τι να κάνει με τα πολλά τον πίθη? Τι να κάνει, πάει να εξομολογηθεί. Μπαίνει στο εξομολογητήριο, να σου και ο παπάς. Πάτερ, έχω μιλήσει πολύ άσχημα στους γονείς μου, πάτερ. Και μετανιώνω. Εντάξει, λέει ο παπάς, συγχωρεμένος. Πάτερ, έχω κλέψει και ένα πακέτο τσιγάρα όταν ήμουν στο λύκειο, πάτερ. Και μετανιώνω. Συγχωρεμένος, λέει ο παπάς. Και αυτός προσπαθούσε τώρα καθ' όλη τη διάρκεια να θυμηθεί τι άλλα έτσι αμαρτίες έχει κάνει στη ζωή του. Περνάει η ώρα, λέει αυτός, ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι, του λέει, ρε παπά, και τώρα που μιλάμε, διαπράττω αμαρτία. Δεν μπορώ να σκάσω. Τι εννοείς τέκνον, μου λέει ο παπάς, τι εννοείς? Να, του λέει, σε καθυστερώ γιατί ο καλύτερος μου φίλος είναι με την παπαδιά σου. Ο παπάς γυρνάει και του λέει, τέκνον μου, του λέει, είσαι παντρεμένος? Ναι, πάτερ, είμαι παντρεμένος. Τότε λυπάμαι για σένα, παιδί μου. Η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral, Ανδρέα Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX, ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
4: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
7: Προσέχουμε.
6: Προνοούμε.
7: Προτιμάμε Vision Pro.
6: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
7: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
8: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
9: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
9: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
10: Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
11: Είστε έτοιμοι?
12: Πάμε!

Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Και εσείς εξηγήστε μου τώρα τι εθισμό έχω πάθει με το Queen Vanilla. Κάθε φορά λέω θα πάω μόνο για ένα παγωτό. Τελικά βρίσκομαι να κοιτάζω όλες αυτές τις απίστευτες γεύσεις, τα γλυκά, τις βάφλες και να μην ξέρω τι να διαλέξω. Όσο για τα κοκτέιλ δεν το συζητάω, τα απολαμβάνεις δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία Χαλκίδας, με αυτή την υπέροχη θέα που κάνει τη στιγμή ακόμα πιο ξεχωριστή. Queen Vanilla Μακαρίου 13, προσοχή, γιατί μπορεί να γίνει η γλυκιά σου συνήθεια. Πέτρος Ιακωβίδης και φοβάμαι έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα και φυσικά θα το γλεντήσουμε και με Νίκο Απέργη.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Παρασκευούλα και το γλεντάμε εδώ με Νίκο Απέργη στον Σοκ FM 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και να σου πω ότι αν είσαι σε φάση που ψάχνεις μαγιό, αυτή είναι η στιγμή σου. Είτε μιλάμε για σένα, είτε για το παιδάκι σου, είτε για τον άντρα σου, στο Unicorn στην Κριεζόδου 41 στη Χαλκίδα θα βρεις τεράστια ποικιλία μαγιό, μπιτζάμες, εσόρουχα και πολλά ακόμα με πολύ δυνατές εκπτώσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει. Το δεύτερο μαγιό το παίρνεις 50% έκπτωση και τη δεύτερη μπιτζάμα με 40% έκπτωση. Πρόλαβε τα αγαπημένα σου σχέδια.

0: τραγουδάρα, τραγουδάρα από Κατερίνα Λιόλιου και νοικιάστηκε. Ζεστούλα σήμερα, ζεστούλα και αύριο. Το καλοκαίρι μας θυμίζει ότι είναι εδώ για τα καλά. Έχουμε φτάσει ήδη στους 32 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει μέχρι 35 σήμερα και θα γίνεται πανικός και το Σαββατοκύριακο. Καλύτερα να είμαστε προετοιμασμένοι. Εσύ θέλω να κάνεις υπομονή, να βρεις λίγο δροσιά και να απολαύσεις την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας εδώ, στον Σοκ FM 104,8. Όπου κι αν είσαι, όπου κι αν βρίσκεσαι, μας ακούς μέσα από το FM σου και μέσα από το La La La Radio.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Πρόστιμο 250 ευρώ. Γιατί? Έφαγε άντρα στη Λίμνο επειδή ήταν πάνω σε ΣΑΠ και δεν φόραγε σωσίβιο.
3: Από πότε καλέ θέλει, το ΣΑΠ δεν είναι σαν το στρώμα. Που είχε αλήκη βουκλάκι, είναι.
2: Ναι, αλλά είσαι όρθιος, έχεις ένα κουπί στο χέρι, δεν είναι ακριβώς σαν το στρώμα.
3: Καλά, δεν είναι και μηχανοκίνητο σκαφάκι. Συγγνώμη, έφυγε ένα αστυνομικός.
2: Λιμενικός. Ναι, λιμενικός.
3: Ωραία, πάτε σε απόμερες παραλίες, μη σας βρει ο λιμενικός. Τι θα έρθει με το καραβάκι.
2: Βρέθηκε η λύση, εντάξει. Ελληνάρα τώρα, εντάξει. Κομπλέ.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
10: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
11: Πολιτικά ευβίας.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
13: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
16: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
15: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
16: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
15: 60%? Πολύ καλό αυτό.
16: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
15: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
16: Optics Poly.
15: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
11: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
17: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνο σε φρένει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνο και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
18: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
17: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
19: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
20: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
21: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
22: Για το πάρτι του μικρού.
23: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
23: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
23: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
23: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του, μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα, πού στο καλό ήσουν, ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ, τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά, τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανες. Να, η γυναίκα της λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει, που έκανες 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός, ρε. Μια βλακία και μισή πήγες και έκανες. Έχω τους λόγους μου, ρε γυναίκα, που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, οι λόγοι, ποιοι είναι, λόγοι. Να, πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
2: παιδιά!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
4: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
8: Dream Coast. Dream Coast.
9: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
10: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης.
11: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

συντονιστά. 104,8. Εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104,8.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Τι σου λένε να κάνεις ζέστη, συζέστες και στον καύσωνα, πίνε πολλά υγρά, πίνε πολλά υγρά, πίνε πολλά υγρά.
2: Σωστό.
1: Και μετά σου παίρνουν το δίπλωμα. Βγάλες η άκρη.
2: Δεν το μπορώ, παιδιά, είναι βλαμμένο το παιδί.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
8: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας η Μορφούλα Ιακωβίδου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά.
9: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr. Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
9: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: boy.
1: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
0: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Και να σου πω κάτι. Mm-hmm. Βγαίνω με έναν τύπο τις τελευταίες μέρες.
3: Ναι.
2: Και χθες λίγο μανουριάσαμε.
3: Τι έγινε?
2: Του είπα δεν δε μου αρέσει να με παίρνει στην πλάκα.
3: Και τι έκανε?
2: Με πήρε στο μοναστηράκι.
3: Γιώργητσα. Γιώργητσα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα. Και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνι.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral Ανδρέα Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
8: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
9: Weekend parties. Stay salty στο Two Speeds Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά ευβίας.
11: Μαρία, τι είπες?
12: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
11: Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
13: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
13: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
14: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Είστε έτοιμοι!

0: Σοκ FM 104,8.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
4: Hood.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα γεια σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
7: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
9: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral ABE, αφή Δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22950 35005.
8: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Welcome to Paradise. Beatbarf.gr. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το χρήμα ρε παιδιά, δεν φέρνει την ευτυχία.
2: Ναι.
1: Αλλά φέρνει την Ελένη, τη Μαρία, την Νατάσα, την Άντια, τη Δήμητρα κτλ.
2: Τι κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8. Αλυμπινίση!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
6: Dream Coast. Dream Coast.
7: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
12: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
15: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις.
16: Στην Αμερική
15: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
17: Βάλε τώρα μουσική.

0: Shock FM 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
0: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ τους. Λέει ο ένας τον άλλο, εσύ του λέει, έχεις εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή σου? Του λέει, τι μου θύμισες? Όταν ήμουν παιδάκι, του λέει, μια φορά. Του λέει, εσύ μου κάνεις μια χάρη, εσύ μπορείς να ξαναπάς να εξομολογηθείς? Όχι, ρε φιλά, σε με ρε φιλε, τώρα σε καλά καθούμε, τώρα να πάμε να εξομολογηθώ. Σε παρακαλώ, ρε φιλε, του λέει, ο άλλος ήταν κολυταράκια. Πώς να σου το πω, θέλω να βγω με την παπαδιά, ρε, εσύ, και θέλω να κρατήσεις λίγο απασχολημένο τον παπά για να πάω με την παπαδιά. Ρε φιλε, τι λες, ρε φιλε, τι με βάζεις να κάνω? Έλα ρε κόλλητε, σε παρακαλώ. Τι να κάνει με τα πολλά τον πίθη? Τι να κάνει, πάει να εξομολογηθεί. Μπαίνει στο εξομολογητήριο, να σου και ο παπάς. Πάτερ, έχω μιλήσει πολύ άσχημα στους γονείς μου, πάτερ. Και μετανιώνω. Εντάξει, λέει ο παπάς, συγχωρεμένος. Πάτερ, έχω κλέψει και ένα πακέτο τσιγάρα όταν ήμουν στο λύκειο, πάτερ. Και μετανιώνω. Συγχωρεμένος, λέει ο παπάς. Και αυτός προσπαθούσε τώρα καθ' όλη τη διάρκεια να θυμηθεί τι άλλα έτσι αμαρτίες έχει κάνει στη ζωή του. Περνάει η ώρα, λέει αυτός, ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι, του λέει, ρε παπά, και τώρα που μιλάμε, διαπράττω αμαρτία. Δεν μπορώ να σκάσω. Τι εννοείς τέκνον, μου λέει ο παπάς, τι εννοείς? Να, του λέει, σε καθυστερώ γιατί ο καλύτερος μου φίλος είναι με την παπαδιά σου. Ο παπάς γυρνάει και του λέει, τέκνον μου, του λέει, είσαι παντρεμένος? Ναι, πάτερ, είμαι παντρεμένος. Τότε λυπάμαι για σένα, παιδί μου. Η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα?
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ 1 κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
9: Stay salty στο Toons Beach Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά ευβίας. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
13: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
14: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας η Μορφούλα Ιακωβίδου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
15: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
16: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
15: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
16: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
16: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να σκαλέτε σε μένα το λεπτό.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω. Ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει να με βλετάρει κανένας σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν θέλω να με βλετάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
4: Σοκ FM απογεύματα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε? Πεμπτούλα, απογευματάκι Πεμπτούλας. Και να πω για ακόμα μια φορά ότι η εβδομάδα περνάει πάρα πολύ γρήγορα τελικά.
2: Δεν κατάλαβα τίποτα αυτή τη εβδομάδα, να ξέρεις.
0: Πω, πω, Πέμπτη σήμερα.
2: Σκέψου, αύριο είναι Παρασκευή και μετά σου κού.
0: Κάθε εβδομάδα περνάει και πιο γρήγορα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Κάνει πάρα πολύ ζέστη έξω. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας δροσίσουμε, βρε κουτά.
2: Καλέ, ναι.
0: Μα ναι, σοκαπογεύματα, θα περάσουμε καλά, θα γελάσουμε, θα διασκεδάσουμε, θα ακούσετε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, θα ακούσετε τον Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο σε τρελά κέφια σήμερα.
2: Σήμερα, ναι, άστο, και την Ελένη Φούρλη εννοείται.
0: Μα ναι.
2: Τι ήθελα να πω, εσύ τη ζέστη έχει έξω. Κάθε μέρα μεταξύ που, ξεκινάμε αυτό.
0: Ναι.
2: 37 βαθμούς έλεγε το μάξιμο.
0: Έλεγε 37 το αυτοκίνητό σου.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν έλεγε ψέματα τώρα, δεν ξέρω, δεν το ρώτησα.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Σήμερα έχει πραγματικά ζέστη. Εγώ το καταλαβαίνω από τα τζιτζίκια. Όταν τα τζιτζίκια έχουν τρελή όρεξη για τραγούδι.
2: Ναι.
0: Τρελή όρεξη όμως.
2: Εσύ το πιστεύεις ότι δεν έχω πετύχει κανένα?
0: Είσαι καλά. Πάει να πει το ότι όχι απλά έχει ζέστη,
2: ναι,
0: ότι βράζει ο τόπος.
2: Ναι,
0: δεν
2: ναι,
0: ξέρω.
2: Βράζει.
0: Εγώ έτσι το έχω συνδέσει,
2: ναι,
0: τη ζέστη. Την έχω συνδέσει με τον τζιτζίκι.
2: Με τον τζιτζίκι.
0: Τι να σου πω τώρα. Έχουμε και πολλά δέντρα εμείς στην αυλή, οπότε καταλαβαίνει.
2: Εσύ θυμάσαι ποιο είναι αυτό το θηλυκό, αυτό που τραγουδάει ή αυτό που δεν μιλάει καθόλου?
0: Τζίτζικασε, ποιος
2: τραγουδάει. Αυτά τα μπερδεύω.
0: Ναι. Αχ, το θηλυκό νομίζω πρέπει να τραγουδάει.
2: Το θηλυκό,
0: χωρίς να το λέω με σιγουριά, παιδιά, αν το ξέρετε, εσείς ενημερώστε γιατί είναι και πολύ κρίσιμη ερώτηση.
2: Τέλος
0: πάντων. Λοιπόν, για πείτε μας και εσείς τα νέα σας, τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε, πώς είναι η διάθεση σήμερα, πώς ήταν η δουλίτσα, πού σας πετυχαίνουμε τώρα, όλα αυτά τα ωραία. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: έμαθες, ε!
1: Τι έγινε?
0: Η 16χρονη κόρη της Μόνικας Μπελούτσι, την είδες εσύ αυτή?
1: Ρε, εσύ την είδα, αυτό εννοείς. Ναι, την είδα.
0: Έκανε το ντεβούτο της στην Πασαρέλα. Συνήθως εσύ τα σχολιάζεις αυτά.
1: Ναι,
0: και δεν μας είπες κάτι γι' αυτό.
1: Δεν την είχα στο Instagram,
0: σου άρεσε αυτό το κορίτσι? Εδώ ασχολείσαι με τις κόρες του Σιλβέστρα Σταλόνε. Δεν ασχολείσαι με την κόρη της Μόνικα.
1: Εντάξει, αυτές είναι τρεις, ρε, αυτή είναι μία. Ρε, δεν το ξέρω ότι είχε κόρη.
0: Πώς σου φάνηκε?
1: Καλά κουκλάρα.
0: Κουκλάρα, τι? Σου φάνηκε!
1: Τι λες, εσύ, δεν σ' άρεσε τώρα αυτή?
0: Να σου πω κάτι, ίδια ο πατέρας της είναι.
1: Έλα μωρέ τώρα, εμένα μας πάρα πολύ.
0: Ξέρω εγώ, δεν έχει πάρει από τη μαμά τίποτα. Μία είναι η Μόνικα. Ενώ το κορίτσι μοιάζει στον μπαμπά. Όχι ότι είναι άσχημος και ο μπαμπάς, αλλά δεν το κατάλαβες τώρα.
1: Ναι.
0: Πνίγω με αυτή.
1: Εμένα μ' άρεσε.
0: Αλίμονο. Αλίμονο, κάνε ένα follow στο Instagram.
1: Ναι, πώς, θυμάσαι πώς λένε?
0: Όχι, δεν θυμάμαι. Η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε η πιο βιώσιμη πόλη του κόσμου για το 2026. Στην Κοπεχάγη, αδέρφια, λοιπόν, να πάμε.
1: Εκεί θα πάμε.
0: Ένα σκάνδαλο στο Μουντιάλ του 2026 που θα ασχοληθώ σε λίγο, γιατί καταλαβαίνετε, κέρδισε και η Αργεντινή. Οπότε σήμερα με παίρνει να ασχοληθώ λίγο παραπάνω. Yes!
1: Εγώ είπα Αγγλία, ε.
0: Λοιπόν, εσύ είπες Αγγλία, ε. Λοιπόν, Μουντιάλ 2026 έχει ξεσπάσει ένα σκάνδαλο. Κάτι έχει γίνει με τον επικεφαλής, λέει, γιατρό της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι γυναικολόγος, λέει.
1: Πάλι καλά που δεν είναι κτηνία τόσο.
0: Τώρα το ανακάλυψαν και τον έχουν βγάλει τον άνθρωπο στα μανταλάκια, καταλάβω.
1: Έλα μωρέ, ζυγά.
0: Τι έκανε μωρέ, γυναικολόγος είναι και πήγε στην ομάδα, στην εθνική δηλαδή. Τι κακό.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Εντάξει, όταν το διάβασα γέλασα πάρα πολύ. Χαμένα μονοπάτια, η νέα σειρά που θα πρωταγωνιστήσουν δύο άντρακλες. Πω, τι ωραία παιδιά. Και οι δύο, Μιχάλης Λεβεντογιάννης και Μιχαήλ Ταμπακάκης. Είναι ωραίοι άντρες τώρα, πώς να το κάνουμε.
1: Βέβαια.
0: Αυτή τη σειρά θα βλέπω να δεις από φέτος.
1: Ναι.
0: Κάτι πάρα πολύ σπάνιο βγήκε βρέθηκε στην Ιαπωνία. Το ψάρι, λέει, ορίζιας, το οποίο κάνει σεξ 27 φορές την ημέρα.
1: Έλα ρε, τόσο πολύ.
0: Ορίζια. Τώρα πώς βρήκανε το
1: αυτό, τι, τρώω.
0: Αυτό το ψάρι κάνει σεξ 27 φορές την ημέρα και μας έχει βάλει τα γυαλιά. Ένα ψάρι το έχει κάνει αυτό. Ένα ψάρι.
1: Ένα ψάρι κάνει 27 φορές την ημέρα.
0: 27 φορές την ημέρα. Κατάλαβες τώρα. Τέλος πάντων, αν σε ενδιαφέρει επίσης, μιας και έχω πιάσει τη ζωολογία, ανακαλύφθηκε και νέο είδος κουφού πιφίκου στον Κονγκό.
1: Ωραίο.
0: Ή μπορεί να κάνει τον κουφό, δεν ξέρεις.
1: Μπράβο, ή να κάνει τον Κινέζο.
0: Ο πίθηκας ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις καλησπέρες στις όμορφες. Καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στο Δημήτρη, ο οποίος λέει: είμαστε χάλια. Δεν λέει χάλια, κάτι άλλο λέει, αλλά δεν μπορώ να το πω τώρα. Είμαστε χάλια, η διάθεσή μας είναι χάλια, η ζέστη έξω είναι χάλια.
1: Ωραία, ξεκινήσαμε.
0: Αλλά με τον κλιματισμό, έναν παγωμένο καφέ και τα σοκοπογεύματα, έχουμε την καλύτερη παρέα και είμαστε μια χαρά. Αυτά είναι μηνύματα. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Rock FM 104,8.

0: Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα εδώ στον Σοκ FM με 104,8. Εμείς δεν έχουμε Μαργαρίτα, έχουμε ένα κεφίρ όμως ωραιότατο.
1: Γιατί ρε, τι σ' αρέσει?
0: Και σκασμένο.
1: Μπράβο.
0: Γιατί να μ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ σήμερα το βάψιμο που έχεις κάνει.
0: Α, σ' αρέσει το βάψιμο.
1: Πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Σε βλέπω πάρα πολύ ανανεωμένη.
0: Να είναι καλά η μαμά του Αντρέα για τα υπέροχα προϊόντα έτσι που μου φέρε.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Αυτό είδες μερικές φορές.
1: Σου πάνε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε καλά.
1: Δεν εννοώ ότι σήμερα, παιδί μου, επειδή είσαι σήμερα όμορφη, δεν πάει να πει ότι τις άλλες μέρες είσαι άσχημη.
0: Ναι, κατάλαβα. Απλά μπράβο. Σου άρεσε έτσι λίγο παραπάνω το μακιγιάζ.
1: Μπράβο. Μπράβο. Αυτό, ναι.
0: Αυτό. Πολύ ωραία τα λες. Τι μπράβο. Ωραία που τα λέμε.
1: Αυτό. Ή την Πέμπτη ήθελε λίγο έτσι να στείλει, ρε παιδί μου, να σου κάνει ένα κουμπιμένο πιο καλό.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Ρε, τι έχω πάθει με το γέμο αυτό. Ξέρεις, μονολογώ εδώ μεταξύ, μιλάω μόνη μου. Για πάμε τώρα στον καιρό, θα συνεχίζουμε να σκάμε.
1: Βρε παιδιά, θα πεθάνουμε στη ζέστη.
0: Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Χαλκίδα είναι στους 34 βαθμούς.
0: Στο τυχερό Εύρου έχουμε καμία θερμοκρασία εκεί?
1: Τυχερό Εύρου όχι, δεν έχω.
0: Κάτι θυμήθηκα, γι' αυτό το λέω.
1: Κάτω το δώμα θες, εγώ δεν έχω δώμα.
0: Μα ναι, αυτό.
1: Έχεις καμιά φίλη? Αύριο Παρασκευή θα φτάσει 33, Σάββατο 36 και Κυριακή 37.
0: Αυτά είναι.
1: Πω,
0: τι έβαλες?
1: Το θυμάσαι που σου είχα πει για την Κυριακή ότι θα φτάσει 39-40?
0: 40 είχες πει, ναι.
1: Τώρα αυτό μεταφέρθηκε στη Δευτέρα.
0: Τι λες? Άντε να δούμε, μπορεί να αλλάξει βέβαια και γνώμη πάλι. Έχουμε μερούλες ακόμα. Θα δείξει. Λοιπόν, ο καύσωνας τι θέλει? Θέλει παγωτάκι. Θέλει παγωτάρα συγκεκριμένα. Χειροποίητο το παγωτό από το αρτοπείο Λιάτης. Πραγματικά έχουν υπέροχες γεύσεις τα παιδιά μας εκεί. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Δίνω και ένα τηλεφωνάκι 22 21 60 49 71.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Το χρήμα ρε παιδιά, δεν φέρνει την ευτυχία.
0: Ναι.
3: Αλλά φέρνει την Ελένη, τη Μαρία, την Ατάσα, την Άντια, τη Δήμητρα κτλ.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυπινήσεις.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοδικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνι.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου, ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
8: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
2: Αχέχ, Summer Camp Edition. Αυτό το καλοκαίρι

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Είναι απογευματάκι Πέμπτης και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ειδικά τώρα αφού κέρδισε η Αργεντινή, διότι δεν είμαι γκαντέμα. Χαίρομαι.
4: Είμαι εγώ όμως.
3: Εσύ είπες Αγγλία, ναι.
4: Εγώ είπα Αγγλία.
3: 1-2 λοιπόν Αγγλία.
4: Και ήμουν και σίγουρος κιόλας. Εσύ όλος ο κύκλος μου έλεγε θα κερδίσει η Αγγλία.
3: Εσύ ήσουν σίγουρος και ένας φίλαθλος της Αγγλίας, ο Σον Κάριγκτον, ο οποίος ξόδεψε πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά τέλος πάντων, 550 λίρες, δεν ξέρω πόσο είναι, ναι, για να κάνει τατουάζ τη φράση England World Cup Winner 2026, δηλαδή η Αγγλία παγκόσμια πρωταθλήτρια 2026.
4: Τι
3: πριν λες, τελειώσει ο αγώνας, πριν μάλλον πριν πάει καν στο γήπεδο το έκανε.
4: Τι
3: πάει
4: λες,
3: στο γήπεδο
4: ρε.
3: Μετά, ήλπιζε ότι,
4: το έκανε.
3: Ήλπιζε ότι θα κερδίσει η ομάδα του, δεν κέρδισε τίποτα, έμεινε με το τατού στο χέρι αυτό.
4: Τι λες, άντε τώρα να το σβήσει αυτό.
3: Είσαι καλά. Είσαι καλά.
4: Πρέπει να σε αφαίρεσαι αυτό.
3: Όπα, δεν το συζητάμε.
4: Ναι, είναι πατήσει κάτι από πάνω.
3: Εν τω μεταξύ, μας καρδιοκτύπησε λίγο η Αργεντινή, η αλήθεια είναι, γιατί εγώ φοβόμουν, το είδα τον αγώνα κανονικά. Γιατί λέω, κάτσε να το δω, μήπως φέρω γούρι στα παιδιά μας.
4: Μπράβο.
3: Και όχι μόνο, τους έφερα γούρι από την αρχή του Μουντιάλ, θέλω να σας πω, γιατί υποστήριζα την Αργεντινή από την αρχή του Μουντιάλ και κάθε φορά κέρδιζε.
4: Ναι.
3: Άρα η Αργεντινή πρέπει να μου στήσει άγαλμα.
4: Πάσκαλα, εννοείται, εδώ κάτω στην. Πώς λένε.
3: Σε παρακαλώ. Ο Γιάννης μας έστειλε ένα μήνυμα και λέει το εξής. Ελένη, την πέτυχε στην Αργεντινή, ε. Μπράβο. Ρε κουβά πήγαμε πάλι, πόνταρα να χάσει αφού εσύ είπες ότι θα κερδίσει.
4: Πω, από κακία. Ποιος είναι αυτό.
3: Μου χρωστάς, λέει, 20 ευρώ, λέει ο Γιάννης. Έλα μου τώρα για 20 ευρώ. Κατάλαβες, νόμιζαν ότι εγώ είμαι
4: γκαντέμα. Και θα κάνει το αντίθετο. Και την πάτησαν.
3: Και είπανε το άλλο και την πατήσανε.
4: Ρε, τι κακό
3: είναι
4: ο κόσμος.
3: Μόνο ο Γιάννης, νομίζω ότι την πατήσατε κι άλλοι. Αλλά δεν πειράζει. Κουράγιο. Τώρα περιμένουμε το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ισπανία,
4: Αργεντινή.
3: Τα προγνωστικά μας θα τα δώσουμε αύριο.
4: Ναι, αύριο δεν λέω κάτι εγώ τώρα.
3: Όχι, όχι, δεν λέμε ακόμα να το σκεφτούμε. Να κάνουμε το λογαριασμό που λέει και η Κατερίνα Λιόλιου. Και όλα καλά, εδώ είμαστε.

Rock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: μαμά Λίτσα, Τασία και Δάφνη. Φιλιά πολλά στα κορίτσια μας.
1: Φιλιά.
0: Κορίτσια, σας στέλνω ετοιμοπόλεμες τώρα στο Viber, διότι έχω, δεν έχω δίλημα απλά, έχω τρίλημα, δηλαδή φοβερή ερώτηση. Θα πρέπει να απαντήσουν κορίτσια, αγόρια, αλλά και κορίτσια περισσότερο. Θέλω να βλέπω και κορίτσια περισσότερο στο Viber. Λοιπόν, πρώτα θα ρωτήσω εσένα. Έχεις τρεις επιλογές.
1: Ναι.
0: Πρώτα, εντάξει, απευθύνεται σε... για τα κορίτσια περισσότερο, αλλά θα απαντήσουν και οι άντρες. Έχεις τρεις επιλογές. Έναν τσιγκούνι, έναν ζηλιάρι και έναν μαμάκια. Σε ποιον θα πεις το ναι? Τώρα βάλε εσύ. Έχεις τρεις επιλογές.
1: Ναι.
0: Μία τσιγκούνα, μία
1: τσιγκούνα,
0: ζηλιάρα και μία που ασχολείται με τη μαμά της όλη την ώρα.
1: Ζηλιάρα, εντάξει, άστο, επειδή το έχω πάθει.
0: Σε ποια θα πεις το ναι?
1: Επειδή την έχω πατήσει, ναι. Δεν παλεύεται. Η ζηλιάρα από την Τρωιάκηνο.
0: Παιδιά, και εγώ νομίζω τη ζήλια, το ζηλιάρι θα τον βγάλω πρώτο έξω.
1: Ναι, ναι, μετά είναι το μαμάκια και μετά.
0: Μαμάκια και τσιγκούνι. Ή τσιγκούνα.
1: Τσιγκούνα.
0: Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω πολλές γυναίκες που να είναι τσιγκούνες. Εμείς οι γυναίκες είμαστε περισσότερο ανοιχτοχέρες.
1: Ναι.
0: Όχι. Οι άντρες είναι τσιγκούνιδες.
1: Όχι, ρε, γιατί είμαστε τσιγκούνιδες.
0: Και μαμάκιδες.
1: Για μένα
0: το
1: λες αυτό.
0: Όχι, δεν το λέω για σένα. Α. Το λέω γενικά, αλλά και μαμάκιδες είναι οι άντρες.
1: Το άλλο είναι. Πώς το πες, μαμάκιας και.
0: Τσιγκούνι ζηλιάρης μαμάκιας. Έλα, εδώ σε θέλω τώρα που γυρίζει.
1: Εντάξει, το τσιγκούνι πάντα πες παλεύεται. Πληρώνω εγώ. Κάποια στιγμή μου τελειώσει τα λεφτά, θα πάρω από σένα. Δεν κατάλαβε. Ναι, το μαμάκιας επίσης δεν παλεύεται.
0: Δεν παλεύεται.
1: Όχι.
0: Και στη γυναίκα και στον άντρα, ε.
1: Δεν, με τίποτα.
0: Το θέμα είναι το ότι δεν ξέρω τι να επιλέξω εγώ αυτή τη στιγμή, κατάλαβε.
1: Ναι, ναι. Το δικό μου είναι.
0: Κάτι ακούγεται βασικά. Όπως και να έχει, okay, μια χαρά περνάμε. Κορίτσια, αγόρια, έχετε τρεις επιλογές. Έναν τσιγκούνι, έναν ζηλιάρι και έναν μαμάκια. Σε ποιον θα πείτε το ναι? 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Έρχεται Σαββατοκύριακο, έρχεται καυτό Σαββατοκύριακο και το μυαλό μας είναι ακόμα πιο κοντά στο τουζ, έτσι, και το κορμί μας, αλλά και το μυαλό μας. Ξεκινάμε με καφεδάκι υπέροχο, καφεδάρα, μετά κοκτέιλ, μετά υπέροχο φαγητό. Όλη μέρα εκεί θα είμαστε, ειδικά την Κυριακή, στα πολιτικά Ευβοίας, στο αγαπημένο Tuz Beach Bar and Water Ski Park. Η μέρα κυλάει πάρα πολύ όμορφα. Summer mood all day long, παρακαλώ πολύ. Tuz στα πολιτικά Ευβοίας και stay salty και αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, κορίτσια, έχετε τρεις επιλογές. Έναν τσιγκούνι, έναν ζηλιάρι και έναν μαμάκια. Τρία στα τρία είναι το μεταξύ. Άμα τον πετύχει αυτόν και να έχει τρία στα τρία, άστο. Άστο να πάει σπίτι του. Τσιγκούνι, ζηλιάρι, μαμάκια. Σε ποιον θα πείτε το ναι?
1: Να πούνε το ναι σε έναν από τους τρεις.
0: Σε έναν από τους τρεις. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιλογή. Η Αντωνία παρόλα αυτά μας έστειλε μήνυμα και λέει πάρα πολύ εύκολα θα επέλεγε το τσιγκούνι.
1: Ναι.
0: Ρε η Αντωνία. Το τσιγκούνι,
1: Ο τσιγκούνι παλεύεται.
0: Παλεύεται,
1: ναι, λες. Ο μαμάκιας και ο ζηλιάρης με τίποτα.
0: Ρε παιδί μου, και ο τσιγκούνης είναι τσιγκούνης και στα αισθήματα, λένε. Όχι.
1: Όχι, ρε, δεν ισχύει αυτό.
0: Καλά, εντάξει. Η Μαρία λέει ότι και τα τρία είναι χάλια, δεν θα επέλεγε κανέναν. Πλάκα, πλάκα, Μαρία μου, εδώ που τα λέμε, αλλά πρέπει να επιλέξετε ένα για να είστε μέσα στο παιχνίδι. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι η όρη του παιχνιδιού εδώ στα σοκαπογεύματα. Ο Κωνσταντίνος έχει χωρίσει, λέει, για ζηλιάρα γυναίκα. Η ζήλια δεν αντέχεται καθόλου. Εδώ που τα λέμε, όποιο και να επιλέξει.
1: Κοίτα, θα σου πω, ο ζηλιάρης αλλάζει. Γιατί εγώ ήμουν με ζηλιάρα. Αλλά μετά άλλαξε.
0: Θα συμφωνήσω ότι ο ζηλιάρης σιγά σιγά όταν αποκτήσει την εμπιστοσύνη σου.
1: Μπράβο. Αυτό είναι ζηλιάρης επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη. Καταλαβες. Αλλά μετά αλλάζει.
0: Καλησπέρα στον
1: άντρα. Μπορεί να φταίει και ο πρώην.
0: Καλησπέρα στον άντρα μου, είπα. Ο ζηλιάρης λοιπόν νομίζω ότι σιγά σιγά.
1: Μαλακώνει.
0: Μαλακώνει. Μπράβο, ναι. Οπότε νομίζω το ζηλιάρι εγώ θα επέλεγα. Νομίζω.
1: Ναι,
0: από προσωπική εμπειρία.
1: Καλέ, ναι.
0: Λοιπόν, έχετε τρεις επιλογές. Γρήγορα τα μηνύματά σας στο Viber. Έναν τσιγκούνι, έναν ζηλιάρι και έναν μαμάκια. Σε ποιον θα πείτε το ναι? 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρ' τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral Ανδρέα Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
9: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
4: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
14: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
15: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
16: Άρα ξεκινάμε.
15: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
16: Βασιλικό Ευβοίας, Τηλεοφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Απογευματάκι Πέμπτης και εμείς είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ απογεύματα. Καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, 5 με 8 το απόγευμα. Μακριά από ζήλια επικίνδυνα πράγματα, μας λέει ο Βασίλης. Όταν έχεις τρεις επιλογές, έναν τσιγκούνι, έναν ζηλιάρι και έναν μαμάκια, ή το αντίθετο. Ας πούμε, μία τσιγκούνα, μία ζηλιάρα και μία που ασχολείται πολύ με τη μαμά της. Γενικά, κάποιες γυναίκες είναι πολύ κολλημένες με τη μαμά τους.
1: Ναι, το ζω καθημερινά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε, εσύ, άστο.
0: Εγώ πάλι παράπονο έχει η μανούλα μου. Δεν είμαι ρε παιδί.
1: Δεν ξέρει τίποτα.
0: Δεν είμαι τόσο κοντά, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω, πάντως εγώ του λέω το ζω καθημερινά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε με την πεθερά μου και ξέρει πράγματα που λέω. Πότε προλάβατε και το μαθαίνει.
0: Τι μου κάνει πλάκα.
1: Ναι,
0: πότε προλάβατε, πότε τάπατε.
1: Ναι, ας πούμε, έχουμε μιλήσει. Είχαμε πάει ρε παιδί μου, την είδα μετά από μία ώρα. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα τώρα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, πήγατε εκεί, μου λέει, πριν μία ώρα.
0: Τι?
1: Και λέω, ναι. Μου λέει πότε το έμαθε.
0: Άρα τα συζητάει πάρα πολύ με τη μαμά.
1: Ρε, εσύ δεν φαντάζεσαι. Μιλάμε το μήνυμα, πάει και έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Στο Messenger.
0: Καλό είναι αυτό. Εντάξει. Δεν είναι κακό να τα βρίσκει μαμά με κόρη. Γιατί συνήθως κόρη με μπαμπά τα πάνε καλύτερα. Αλλά
1: ναι,
0: όταν μπλέξει και τα πάει καλά μαμά με κόρη, είναι μία χημεία. Άστο.
1: Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, αλλά τα μαθαίνει όλα.
0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Άστο, λυπάμαι τον άντρα μετά. Ναι, όντως.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Καλησπέρα, ζηλιάριδες, μας λέει ο Θανάσης. Γιατί ρε Θανάση, ξηγέσαι έτσι. Καλησπέρα, πολλά πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά. Παιδιά, πάμε σχολαρχείο απόψε, τι λέτε?
1: Βεβαίως.
0: Αγώνες δεν έχει, δεν έχει τίποτα να κάνουμε στο σπίτι. Πάμε σχολαρχείο να περάσουμε ωραία. Να φάμε εκεί τις περίφημες ποικιλίες με το μέτρο. Εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες. Παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.

0: Μεγάλε, έστειλε μήνυμα η κυρία Βιβί.
1: Α, η
0: πεθερά σου δεν είναι. Καλά, πολλά χρόνια θα ζήσετε. Την καλή σας την κουβέντα είχαμε πριν από λίγο.
1: Το άνοιξες.
0: Ποιο?
1: Έχεις απαντήσει?
0: Όχι.
1: Α.
0: Τι να απαντήσω?
1: Στο μήνυμα.
0: Ναι, της είπα πολλά χρόνια θα ζήσετε.
1: Α.
0: Αλλά δεν άκουσε μάλλον.
1: Ναι, εντάξει, μωρέ, για πλάκα τα λέμε.
0: Μα όχι, τα καλύτερα. Τι είπες, δεν είπες κάτι για την
1: κόρη
0: αυτή τη φορά, για την κόρη είπες.
1: Ναι.
0: Για την κόρη της είπες. Λοιπόν, παιδιά, νέο challenge. Μ' αρέσουν αυτά τα challenge στο διαδίκτυο. Challenge μπαλκονιού. Λέγοντας το, αυτή, ακούγοντας μάλλον αυτή τη φράση. Challenge μπαλκονιού. Πού σου πάει το μυαλό?
1: Ξέρω εγώ με μπουγάδα.
0: Έχει να κάνει με τένις, παιδιά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς το ξεκίνησε. Βρίσκεται στην Ελβετία αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν ξέρω σε ποια πόλη συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Και έχει γίνει το βίντεο του viral στο διαδίκτυο που παίζει με, τώρα με συμπαίκτη. Παίζει, δεν ξέρω. Που
1: στο μπαλκόνι.
0: Σε δύο σπίτια, μπράβο. Ένας είναι στο ένα μπαλκόνι. Ο άλλος είναι απέναντι από κάτω δρόμος εντωμεταξύ. Παίζει στο άλλο μπαλκόνι και δεν του έχει πέσει και το μπαλάκι ούτε μία φορά κάτω.
1: Τι λες, εσύ έχεις μεγάλα μπαλκόνια? Και εννοώ, ρε παιδί μου,
0: σταμάτα, ακούνε. Λοιπόν, εγώ έχω μεγάλο μπαλκόνι.
1: Κι εγώ, εντάξει. Αλλά δεν μπορούμε να παίξουμε τον απέναντι.
0: Εγώ μπορώ να παίξω με τον απέναντι. Δημήτρη, βονάζω το γείτονα τώρα να πάρουμε καμιά ρακέτα. Να πώ περνάει η ώρα τα απογεύματα.
1: Πα καλά, εγώ δεν μπορώ να παίξω.
0: Τα απογεύματα είμαστε εδώ, αλλά γενικά.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ γιατί έχω τσακωθεί με τον απέναντι.
0: Α, έχει τσακωθεί.
1: Έχω τσακωθεί, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είχε πει μια μέρα και δεν του ξαμίλησα.
0: Ναι, χαμάνεσαι, Αντρέα, που είσαι πολύ εύθυκτο, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Πω,
0: για χάρη του challenge τώρα δεν γίνεται να τα ξαναβρει με το γείτονα.
1: Ξέρω εγώ, θα το δω.
0: Χάρισε του μία ρακέτα.
1: Εκτό αν στο καινούριο που θα πάω, στο άλλο σπίτι, μήπω βρω εκεί κανένα.
0: Α, έχει απέναντι από εκεί. Μπράβο.
1: Αφού είμαστε γείτονε, απέναντι να παίζουμε μαζί.
0: Είσαι πολύ μακριά, αρέσει, δεν μπορεί να παίξει. Πρέπει να υπάρχει και μία μικρή, πιο μικρή απόσταση. Κάνε μου τη χάρη. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία ιδέα όμω, δεν βρίσκεται. Πάρτε τηλέφωνο το γείτονα, αγοράστε από μία ρακέτα, ένα μπαλάκι και του τάκα του.
1: Κατούκα,
0: αφήστε τις παραλίες.
1: Μπράβο.
0: Μπαλκόνι, πώς το λέει, challenge μπαλκονιού.
1: Μπαλκονο challenge.
0: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς το ξεκίνησε και μάλιστα είπε ότι αν βγάλετε λίγο και ωραία βιντεάκια, πολύ ευχαρίστως να μου τα στείλετε, να τα δω,
1: ναι,
0: να σας καμαρώσω και να τα δημοσιοποιήσω.
1: Ρε, να ρωτήσω
0: να τα δημοσιεύσω.
1: Κάτι. Ναι, να ρωτήσω κάτι τώρα.
0: Για πες.
1: Πόσο ελεύθερο χρόνο έχει? Πραγματικά, ρε.

0: Παιδιά, τι γίνεται με τις αρκούδες στη Φθιώτιδα?
1: Χαμός, ε!
0: Μπαίνουν, κατεβαίνουν οι αρκούδες από τα δάση, κατεβαίνουν, μπαίνουν στα σπίτια, κάνουν διαρρήξεις, ανοίγουν τα ψυγεία, κλέβουν τρόφιμα.
1: Πω, κόσμος, τι λες,
0: φοβάται. Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Ρε, είναι επικίνδυνο αυτό.
0: Εκτός αυτού, ρε παιδί μου, τώρα να δεις μια αρκούδα να σου κάνει ντου μέσα στο σπίτι.
1: Πας καλά.
0: Δεν φοβάσαι?
1: Θα είχα αφήσει εγώ το σπίτι.
0: Είναι καλά, εννοείται ακόμα θα έτρεχα. Αλλά να σου πω κάτι, δεν πρέπει να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που μπει μια αρκούδα μέσα στο σπίτι.
1: Πας καλά, ναι.
0: Λέω εγώ τώρα. Να σου πω, αυτό το chat εκεί πέρα δεν το ξέρει αυτά καλά. Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνουμε? Μπες μέσα στο κινητό τώρα και πες ότι είμαστε, είσαι εδώ τώρα με τη γυναίκα σου, ας πούμε, και καλά.
1: Ναι.
0: Και ότι έχει μπει μια αρκούδα μέσα στο σπίτι τώρα και μας τρώει το φαΐ.
1: Ναι, κάτσε, περίμενε. Να την πάρω τηλέφωνο, περίμενε.
0: Πάρε. Περίμενε. Για να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Ναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Έχει μπει μια αρκούδα στο σπίτι μου, τι να κάνω, βοήθεια.
2: Τι κόβεις, μπαίνει αρκούδα στο σπίτι σου?
1: Ναι.
2: Εννοείς, τι είναι σοβαρά?
1: Ναι, μου έχει φάει όλα τα τόστ.
2: Α, όχι.
1: Αλήθεια.
2: Καλά, μην τους ψυχραιμός, μην πανικοβάλλεσαι, μην πλησιάζεις πολύ κοντά, είναι μέσα στο σπίτι.
1: Είναι μέσα και εγώ είμαι έξω.
2: Εντάξει, ευχήχεια, Λάιστον. Κλείσε την πόρτα αν μπορείς, χωρίς να ρισκάρεις να πλησιάσεις.
1: Τι να κάνω, πάρε την αστυνομία, πείτε μου, καλέ.
2: Ναι, βεβαίως, φίξε με λίγο εδώ. Καταρχάς, μην επιχειρήσεις να την διώξεις μόνος σου, εντάξει.
1: Ωραία.
2: Μετά αποστάσεις, να μείνεις έξω, μακριά από την είσοδο,
1: ναι.
2: Κλείσε τις μουριές.
1: Τι μουριές?
2: Στην πόρτα. Ναι, τέλειωσε εύκολα. Ειδοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές ή την άγρια ζωή στη διάσωση. Δεν ξέρω τι έχετε εκεί πέρα.
1: Ωραία.
2: Αλλά καλύτερα να καλέσεις. Μην προσπαθείς να την βγάλεις μόνο σου. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Εντάξει, έγινε. Κλείνω και ξαναπέρνω σε λίγο. Ευχαριστώ.
2: Εντάξει, κλείσε την πόρτα πουλικά. Είχες να ανοίξει για να βγεις και μείνε μακριά.
1: Εντάξει.
2: Ναι, καλή τύχη, ενημέρωσε ένα πώς φάει.
1: Ναι, άμα ζήσω θα σε πάρω πάλι.
2: Έξω. Μην. Okay,
0: καλή τύχη σου λέει. Καλή τύχη.
1: Εδώ καλά, συγγνώμη, μου είπε καλή τύχη.
0: Συγγνώμη, σου είπα και
1: τι
0: καλή τύχη.
1: Τι τύχη μπορεί να έχουμε μια αρκούδα?
0: Κλείσε την πόρτα και άσε την αρκούδα μέσα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Να σου καταστρέψει το σπίτι, να σου φάει όλα τα φαγητά. Αλλά εντάξει, όμως κυρία,
1: Κυρία, ναι.
0: Σου είπε πάρε τις τοπικές αρχές και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Δεν μου είπε καλή τύχη.
0: Αυτό το καλή τύχη ήταν πολύ ωραίο. Τώρα λες να την άγχωσες?
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Όλα καλά, Άντε να δούμε.
3: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
4: Πρόστιμο 250 ευρώ.
0: Γιατί?
4: Έφαγε άντρα στη Λίμνο επειδή ήταν πάνω σε ΣΑΠ και δεν φόραγε σωσίβιο.
5: Από πότε καλέ θέλει? Το ΣΑΠ δεν είναι σαν το στρώμα που είχε αλικιβιουκλάκι, είναι.
4: Ναι, αλλά είσαι όρθιος, έχεις ένα κουπί στο χέρι. Δεν είναι ακριβώς σαν το στρώμα.
5: Καλά, δεν είναι και μηχανοκίνητο σκαφάκι. Συγγνώμη, έφυγε ένα αστυνομικό.
4: Λιμενικός. Ναι, λιμενικός.
5: Ωραία, πάτε σε απόμερες παραλίες, μη σας βρει ο λιμενικός. Τι θα έρθει με το καραβάκι?
4: Βρέθηκε η λύση, εντάξει. Ελληνάρας τώρα, εντάξει. Κομπλέ.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
7: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
8: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
7: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
8: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
7: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
8: Tours. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
7: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
8: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
7: Stay salty.
9: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Dream Coast.
10: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
11: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
12: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
12: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
12: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
12: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
15: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
16: Παρακαλώ.
17: Μαρία.
16: Έλα.
17: Να σου κάνω μια ερώτηση.
16: Παρακαλώ.
17: Έλα Μαρία.
16: Ναι.
17: Να σου κάνω μια ερώτηση.
16: Παρακαλώ.
17: Έλα Μαρία.
16: Ναι, έλα.
17: Να σου κάνω μια ερώτηση.
16: Όχι.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς,
16: παρακαλώ,
18: μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
19: απογεύματα. Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Είναι απογευματάκι Πέμπτης. Είστε σίγουρα στα καλύτερα χέρια. Δηλαδή πιο καλά χέρια δεν υπάρχουν σαν του Ανδρέα Θεοδωρακόπουλου. Δηλαδή τα χέρια.
20: Και της Ελένης Φούρλη.
19: Ναι, έχουμε ωραία χέρια. Το πιο σιωπηλό και πιο εκδικητικό ζώδιο. Ποιο λέτε να είναι?
20: Εκδικητικό.
19: Δεν ξεχνά ποτέ. Έχει μια μνήμη. Μα μια μνήμη. Το συγκεκριμένο ζώδιο. Όχι, δεν είναι το λιοντάρι. Είναι ο Σκορπιός. Είναι και σιωπηλός, είναι και εκδικητικός, λέει εδώ. Το πιο σιωπηλό και εκδικητικό ζώδιο του ζωδιακού. Δεν θα αντιδράσει αμέσως, θα το κρατήσει.
20: Μανιάτικο.
19: Θα το θυμηθεί.
20: Τι
19: θα
20: λες,
19: στο κρατήσει μανιάτικο. Οι Σκορπιοί είναι παρατηρητικοί και αναλυτικοί. Μιλούν λίγο, βλέπουν και θυμούνται τα πάντα. Κατάλαβες, έτσι λέει εδώ.
20: Πάλι καλά που δεν παντρεύτηκα Σκορπιό.
19: Εγώ πάλι δεν μπορώ να πω το ίδιο.
20: Α, Σκορπιός είναι.
19: Ο καλός μου είναι Σκορπιός.
20: Πότε να ξεχάσει.
19: Το πουλάκι μου. Αλλά εντάξει. Όχι, είναι καλός Σκορπιός. Είναι από τους καλούς τους Σκορπιούς.
20: Ναι.
19: Αν και όσους ξέρουμε Σκορπιούς, μια χαρά είναι.
20: Καλέ, ναι.
19: Έτσι δεν είναι.
20: Καλά, ο δικός μπορεί να τραβάει από οροσκόπο.
19: Σωστό και αυτό.
20: Ναι,
19: είναι και μετά τα 30 είναι και ο οροσκόπος.
20: Ναι.
19: Λοιπόν, τι έγινε, έχει στείλει το ζώο σήμερα.
20: Άστρα, πώς έχει γίνει.
19: Φιλιά πολλά. Καλησπέρα, παιδιά. Απόγευμα φωτογράφηση pre-wedding ζευγαριού στη Δάφνη Ευβία. Είμαστε στο δρόμο και σας ακούμε. Πολλά, πολλά φιλιά. Στο Γιώργο τον Κουμπάρο.
20: Μπράβο, Γιώργο. Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα και στη Μαρία. Καλησπέρα στην Αθανασία. Καλησπέρα στο Στέφανο που θέλει να ακούσει πάνω κι άμμο. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Και μία Ρία Ελληνίδου. Είναι ό,τι πρέπει τώρα, νομίζω.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Και να είχαμε λίγο φρέσκο ψωμάκι τώρα. Και μια χωριάτικη σαλατούλα να κάνω έτσι ένα ωραίο, μια ωραία βούτα. Να κάνω μια ωραία βουτιά. Έτσι να ένα ωραίο μπούκομα. Αρτοποιεί ολιά τη. Χειροποιεί το ψωμάκι αργή ορίμανση. Απλά υπέροχο. Μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί. Όπως επίσης θα βρείτε και φρέσκες φωλιάδες, κρουασάν, κουλουράκια, κριτσίνια, σνακ και πολλές επιλογές για το σπίτι ή το γραφείο. Όλη μέρα τα παιδιά μας περιμένουν. Πιτιού στις 20 στη Νέα Λάμσακο.
1: Και τώρα που πες για μπούκομα, μου θύμισε κάτι που έγινε το πρωί.
0: Τι έγινε?
1: Θα σου πω κάτι, ρε παιδί μου. Μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί επειδή έχω πάει 35 και να με ενοχλούν όλα. Μπορεί, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Το λες και τη πάει 70, ας πούμε.
1: Έλα, ναι, ισχύει. Αλλά κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, μου τη πάνε πάρα πολύ. Δηλαδή, πετυχαίνω σήμερα το πρωί μια φίλη μου. Ωραία.
0: Ναι.
1: 8 η ώρα το πρωί. Και πάει τώρα κάτι να μου πει. Ωραία. Να μου εξηγήσει κάτι που τη έτυχε, δεν καταλάβαινα.
0: Ναι, πιάσατε την κουβέντα με λίγα λόγια.
1: Και ήταν μπουκωμένη, έτρωγε, ρε παιδί μου.
0: Τι έτρωγε, τη ρόπιτα?
1: Ναι, κουλούρι.
0: Κουλούρι.
1: Ναι, και προσπαθούσε να μου πει, ναι, προσπαθούσε να μου πει κάτι και δεν μπορούσε να μιλήσει. Και τη λέω, ρε, εσύ τη λέω.
0: Α, το είχε βάλει όλο το κουλούρι μέσα.
1: Όλο μέσα στο στόμα. Προσπαθούσε να μου πει κάτι και δεν καταλάβαινε. Και τη λέω, ρε, εσύ, σε παρακαλώ. Φάε πρώτα, κατάπια και μετά μίλα μου.
0: Απαπα.
1: Ρε, εσύ, τι σπαστικό είναι αυτό.
0: Ναι,
1: και το κάνει και η πεθερά μου αυτό.
0: Α, ήταν προσβλητικό αυτό τώρα που είπε στην κοπέλα όμω, γιατί τώρα αισθάνθηκε άσχημα εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
0: Καλά, η πεθερά σου, πού την πετυχαίνει στο φαΐ, εσύ φταίει, δεν φταίει η πεθερά σου. Τρώει η γυναίκα και πα και την πετυχαίνει και την πιάνει την μπάρλα. Η γυναίκα τρώει στο σπίτι της, γιατί πάτε και την ενοχλείτε?
1: Όχι, αυτό δεν είναι σε τραπέζι, όταν είμαστε όλοι μαζί.
0: Κάποιος δεν πρέπει να υποστηρίξει και την πεθερά?
1: Ναι, ισχύει.
0: Γιατί την έρημη την πεθερά σήμερα, την οποία την έχει σκίσει τη γυναίκα σήμερα. Δεν ξέρω που θα κοιμηθεί. Στο welcome απόψε θα κοιμηθεί ο Ανδρέας. Εμένα, παιδιά, μια και το πιασε τώρα η συζήτηση και μ' αρέσει αυτή η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ και μου έτυχε σήμερα.
1: Α, και σένα σήμερα.
0: Μην κοιτά που δεν το πω. Βεβαίω μου. Καλά, μου τυχαίνει κάθε μέρα εμένα. Τυχαίνει μόνο σήμερα, γιατί εγώ κυκλοφορώ πολύ στο δρόμο με το αυτοκίνητο.
1: Ναι, καλέ και μικρό.
0: Πηγαίνω από εδώ, πηγαίνω από εκεί, πηγαίνω, παίρνω το παιδί, το φέρνω το παιδί, πάω στη δουλειά, γυρνάω. Κατάλαβες. Υπάρχει μία κίνηση γενικά στους δρόμους της Καλκίδας, μία,
1: ναι, ναι,
0: μία κινητικότητα. Αυτό λοιπόν που μου τη δίνει πάρα πολύ, σας παρακαλώ, μου το κάνετε. Αλήθεια, με νευριάζει χωρίς λόγο και τι, αλλά με νευριάζει. Είναι ότι όταν δίνω προτεραιότητα σε κάποιον,
1: ναι,
0: που δεν έχει κανονικά, έχω εγώ.
1: Έχει στόπ αυτό.
0: Έχει στόπ αυτό.
1: Μπράβο.
0: Και εγώ του λέω, είμαι πολύ ευγενικό κι αυτό.
1: Περάστε.
0: Δείχνω και το χέρι μου, σκάω και ένα χαμόγελο, είτε είναι άντρα είτε είναι γυναίκα, και δεν λέει ούτε ένα
1: τι
0: ευχαριστώ.
1: Τι λες, ρε? Ούτε ένα ευχαριστώ.
0: Ούτε ένα νεύμα, ρε παιδί.
1: Ρε τράκα,

0: Ναι. Ηλίας Βρετός Λάθος σου εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Είναι απογευματάκι Πέμπτης και ασχολούμαστε σήμερα με πράγματα που μας τη δίνουν στα νεύρα, ας πούμε. Ναι. Κι άλλος έχει θέμα με το μπούκωμα όταν μιλάνε μπουκωμένοι.
1: Ρε, συνέ, πολύ
0: ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα. Είναι ό,τι χειρότερο, λέει, να σου μιλάει ο άλλος και να βλέπεις, λέει, να πέφτουν δεξιά και αριστερά διάφορα σάλια.
1: Ρε, εσύ, εντάξει, ναι, κάνουν και τη ζωή τους δύσκολη. Αυτό είναι το θέμα. Καταλαβες.
0: Τη Χρύσα την ενοχλούν οι κόρνες στο δρόμο, μιας και ανέφερα εγώ για την προτεραιότητα και αυτά. Το Γιώργο τον ενοχλούν τα πατίνια.
1: Πω, άλλο και τούτο.
0: Όλοι έχουμε θέματα γενικά. Όλους κάτι μας ενοχλεί. Πείτε μου, τώρα που με πατίνει ο Γιώργος, πείτε μου ότι είδατε αυτό που έγινε στα Χανιά.
1: Τι έγινε στα Χανιά, στην Κρήτη?
0: Που μετέφεραν πλυντήριο ρούχων πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι.
1: Πες μου ότι είχε μέσα και τα άπλυτα.
0: Ρε, θα μας τρελάνουνε, ρε εσύ. Προσοχή στα πατίνια, πραγματικά. Προσοχή.
1: Ήτανε σίγουρα ρούχων ή ήταν πιάτων?
0: Ρούχων ήτανε, παιδί μου, σου λέω. Αφού είδα και το βίντεο. Κυκλοφορεί, ψάξτε το, χαμός.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο

0: Χαλκίδας Βασιλικού.
1: Τηλέφωνο 2221-051-601.
0: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
10: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
13: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
14: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας η Μορφούλα Ιακωβίδου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
15: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
1: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 και ανυπομονούμε για το Σαββατοκύριακο και για αύριο βέβαια. Γιατί
1: βεβαίως
0: κάθε Παρασκευή βράδυ χορεύουμε έτσι σε ελληνικούς και ωραίους ρυθμούς στο τουζ, στα πολιτικά Ευβίας. Το Σαββατοκύριακο καλά, ποιος μας πιάνει? Πισινάρα, φαγητάρες, κοκτεϊλάρες, το ένα μετά το άλλο. Κόσμος, ενέργεια, χορός, μουσική και βραδιές που γράφουν καλοκαίρι. Τουζ, στα πολιτικά Ευβίας και Stay Salty και αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, το Μουντιάλ, με το Μουντιάλ θα ασχοληθώ και πάλι, διότι η FIFA θα παραβιάσει τους κανόνες με ένα 30 λεπτό show στο ημίχρονο του τελικού. Α, παιδιά, τι ωραία! Θα δούμε που θα δούμε τον τελικό του.
1: Θα έχει χορευτικό.
0: Θα έχει cheerleaders.
1: Έλα, ρε, μπράβο.
0: Όχι, ρε. Το ημίχρονο λέει περιλαμβάνει μουσικό πρόγραμμα περίπου 11 λεπτών και τηλεοπτική ανάλυση 15 λεπτών, υπερβαίνουν στον κανονικό χρόνο. Κανονικά, καλλιτέχνες λέει θα εμφανιστούν, η Μαντόνα θα εμφανιστεί, ο Justin Bieber, η Σακύρα, ο Γκουστάβο Ντούντα, δεν το ξέρω,
1: ναι,
0: η Coldplay.
1: Έλα, ρε, Coldplay.
0: Παιδιά, τι ωραία.
1: Πώς θα γίνει?
0: Α, παιδιά, πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς έχει το στήριο?
0: Τι λες μωρέ και εσύ?
1: Δεν ανεβαίνει.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Αφού αυτό κανονικά δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Α, και θα γίνει, ναι, σαν εξτρά.
0: Πρώτη φορά θα γίνει σε τελικό μουντιάλ, λέει, κάτι τέτοιο. Ότι στο ημίχρονο να παραταθεί το ημίχρονο, να οι παίχτες να κρυώσουν.
1: Να κρυώσουν.
0: Κατάλαβες, και να περιμένουν τώρα τη Σαγκύρα και τη Μαντόνα
1: να τελειώσει. Έλα, ρε παιδιά, τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Όχι, αγάπη.
1: Έλα, τραγικό τώρα, έτσι πως το πες.
0: Σεβαστείτε και λίγο τους παίχτες.
1: Εκεί
0: στη FIFA.
1: Μετά το live, δηλαδή, να κάνουν ζέσταμα πάλι. Έλα, ρε.

0: Παιδιά, έχει δυσκολέψει πάρα πολύ το επάγγελμα του δημοσιογράφου, να ξέρετε.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Να τώρα, σήμερα που έβλεπα κάποια στιγμή τώρα το μεσημέρι CNN.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί με κοιτάς περίεργα γι' αυτό. Πάνω στο,
1: περίμενα να το πεις.
0: Πάνω στο ζάπινγκ το είδα, μωρέ. Και εσύ λες να κάθομαι τώρα να βλέπω CNN.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα αυτό σας λέω. Είδα μια κοπέλα που ήταν σε ζωντανή σύνδεση. Τέλος πάντων, υπήρχε κάποιοι στο στούντιο παρουσιαστές και κάνανε μια ζωντανή σύνδεση με μια κοπέλα να πει κάτι.
1: Ναι.
0: Και την περπατούσε εκείνη την ώρα μια κατσαρίδα πάνω της. Ήταν
1: τι
0: μια
1: λες,
0: κατσαρίδα. Και ξέρεις οι κατσαρίδες της Αμερικής πώς είναι.
1: Τεράστιες.
0: Δεν σαν και τις δικές μας. Και το τρώνε το φαΐ τους όλο οι κατσαρίδες της Αμερικής. Μπράβο, ναι. Έχω και μια φίλη στο Σικάγο και μου στέλνει φωτογραφίες από τις κατσαρίδες, οι οποίες πραγματικά
1: είναι σαν.
0: Είναι τεράστιες.
1: Σαν ακρίδες. Όχι,
0: σαν. Τι σαν ακρίδες, σαν μικρό ποντίκι είναι. Δηλαδή
1: σαν μικρό ποντίκι.
0: Πραγματικά έχουν είναι πολύ. Και παχουλές και μεγάλες.
1: Τι κρέτη είναι, παίρνουν.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτή η δημοσιογράφος ψυχρεμότατη δεν έχασε καθόλου την ψυχραιμία της. Της λέγανε αυτά, αυτή έκανε εκεί το ρεπορτάζ της.
1: Συγγνώμη.
0: Έδειξε ότι την ενοχλούσε η κατσαρίδα που ανέβαινε σιγά σιγά στο χέρι και στο πρόσωπό της.
1: Ρε σήμως δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Είσαι καλά, είναι δυνατόν να μην καταλάβεις αυτό το θηρίο, το θεριό, το ανήμερο που περπατάει πάνω σου.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Ανεβαίνει, δηλαδή και σε πιάνει μέσα του.
0: Παιδιά, τι λέτε, εγώ, όχι θα άτρεχα, όχι θα έκανα και καλά, θα φοβόμουν να μην χάσω τη δουλειά μου. Είναι δυνατόν να έχεις ψυχραιμία όταν έχεις μια κατσαρίδα πάνω σου.
1: Παιδιά, στο έχω πει, τι έχω πάθει με την κατσαρίδα, δεν στο έχω πει.
0: Ό,τι σπάθει.
1: Πήγαινα μια μέρα, είχαμε βγει για ποτό.
0: Ναι.
1: Ωραία, και μπαίνω μέσα στα μάξι που λες.
0: Α, και βρήκες κατσαρίδα.
1: Όχι, θα σου πω. Και κάτι με ενοχλούσε, ρε παιδί μου, στο παντελόνι. Κάτι με γαργάλαγε. Λέω, ναι, κάτσε να δεις. Λέω, αποκλείεται, λέω, δεν θα είναι κάτι.
0: Ναι.
1: Θα είναι η ιδέα μου. Τέλος πάντων, πάμε για ποτό. Βγαίνουμε αυτά, γυρνάμε το πρωί 4 η ώρα. Πάω σπίτι, βγάζω μπλούζα παντελόνι και σκάει κατσαρίδα εκεί.
0: Από πού?
1: Από το παντελόνι, ήταν μέσα τόσες ώρες. Πήγα την κατσαρίδα. Πήγα την κατσαρίδα για ποτό.
0: Σε πιστεύω. Τσέκαρες μήπως έχεις γεννητούρια, μήπως έχει γεμίσει αυγά.
1: Μήπως εγκάστρωσε.
0: Μήπως έχει κατσαρίδάκια. Για τσέκαρε το, για τσέκαρε το. Απα παιδιά να τρίχασα. Μία που το πες και μία που ανατρίχασα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ούτε για σαφάρι δεν πάω εγώ τώρα. Ούτε για σαφάρι.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό εδώ στον Show Cafe με 104,8 και καλησπέρα στον κεφίρ μας.
1: Καλησπέρα, κουκλάρα μου, ομορφιά μου. Τι άλλο θες να σου πω.
0: Πω.
1: Μέχρι εκεί που κοιτώ λεφτά.
0: Κολλήσαμε. Τι κάνεις.
1: Τι κάνεις, σου λείψα.
0: Εντάξει.
1: Εμένα μου λείψε πάρα πολύ, να ξέρεις.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, έχω να σε δω 2 ώρες.
0: Ναι, περίπου.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί. Σε σκέφτομαι συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μου παίρνεις έτσι.
0: Ρε παιδί μου, δεν σε παίρνω, αλλά ξέρω εγώ τώρα. Δεν βαρέθηκες.
1: Ρε εσύ, μου παίρνεις τώρα κάτι από το μυαλό.
0: Ναι.
1: Λες να με που παίρνεις επειδή είσαι παντρεμένη. Αν καταλάβω κάτι τέτοιο.
0: Λες, καλέ βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Μπράβο, ρε Σικεφίρ. Για πάμε τώρα, γιατί εδώ μέσα εγώ κρυώνω, να σου πω την αλήθεια. Τώρα έχει ξεκινήσει λίγο το κρύο με το air condition.
1: Θα σου πω, λοιπόν.
0: Έξω όμως, χαμηλά.
1: Έξω, 33 βαθμούς. Αν και δεν είχε 33, είχε 43. Είναι, αλλά τέλος πάντων. Αύριο Παρασκευή θα έχει 33, Σάββατο 36, Κυριακή 37.
0: Πάω από παιδιά πάρα πολύ ωραία.
1: Θες να πάμε κάπου για μπάνιο.
0: Κάπου θα πάω. Αυτό είναι σίγουρο ότι κάπου θα πάω. Αν θέλεις όμως απόψε, επειδή θα έρθει μία φίλη μου από τη Θήβα.
1: Τώρα, ελευθερή.
0: Και θα πάμε στο σχολαρχείο. Αν θέλεις, παίρνα για καμιά μπυρίτσα παγωμένη.
1: Καλέ, ναι, θα έρθω.
0: Λοιπόν, εγώ έχω τον κατάλογο τώρα. Ετοιμάστε τα, μετά την εκπομπή θα έρθουμε προς τα εκεί. Λοιπόν, τι να πρωτοφάμε, τα μακαρόνια τα αγαπημένα μου, να φάμε τις ταλιατέλες με το σολομό. Τι να φάω. Μπριζόλα χοιρινή, μπιφτέκι σχάρας. Σνίτσελ αλα κρέμ. Πω, μ' αρέσει και αυτό πάρα πολύ. Πολύ ωραίο και αυτό.
1: Δες το κεράσω.
0: Ναι, καλά. Σωθήκαμε. Και τα ορεκτικά είναι υπέροχα. 10 διαφορετικές σαλάτες στο μενού. Όλα αυτά τα ωραία, αγαπημένα μου παιδιά. Τζιαρντίνι 2, σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
3: Τι σου λένε να κάνεις ζέστη. Συζέστες και στον καύσωνα. Πίνε πολλά υγρά. Πίνε πολλά υγρά.
0: Σωστό.
3: Και μετά σου παίρνουν το δίπλωμα. Βγάλες η άκρη.
0: Δεν το μπορώ, παιδιά. Είναι βλαμμένο το παιδί.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στην Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα. Σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral, Ανδρέα Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX, ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
3: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
4: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
3: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
4: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
3: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
4: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
3: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
4: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
3: Stay salty.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοτομήν Καστριώτης.
4: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
6: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
6: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
8: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
6: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
12: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
13: Σοκέφε μ' απογεύματα. Είμαστε εδώ στον Show FM 104,8. Καλησπέρα στη Βούλα. Ελενίτσα με μέτρο, λέει. Κάνουμε και δίαιτα. Βρε, τι δίαιτα, βρε, όταν πας στο σχολαρχείο, τι δίαιτα είναι, σκέφτεσαι.
14: Ειδικά το καλοκαίρι μπορείς να κάνεις δίαιτα.
13: Είναι δυνατόν. Άστο, ζήλεψε κατά τα άλλα, βέβαια. Μας στέλνει στο Viber, την ευχαριστούμε πολύ. Βρε, έλα και εσύ απόψε να γίνουμε πολλές. Να μαζευτούμε εκεί, κοριτσοπαρέα, να πάμε στο σχολαρχείο να γίνει χαμούλης. Λοιπόν, παιδιά, είναι Πέμπτη. 16 έχει ο μήνας, 16 Ιουλίου. Είμαστε ακόμα στα καρκινάκια. Σε λίγες μέρες έχει γενέθλια η Δέσποινα Βανδύ, αν σας ενδιαφέρει, που είναι καρκινάρα.
14: Σόπαρε, δεν τη σώχα.
13: Ναι,
14: καλά, δεν έχω μεταξύ δεν τη σώχα. Δεν τη σώχα,
13: τι ζώδιο την είχε στη Δέσποιναρα?
14: Ναι, δεν την είχα πάντως για καρκινό.
13: Δεν ξέρω, καρκίνος είναι από ό,τι βλέπω. Μετά πάμε στα λιοντάρια,
14: Μετά πάμε λιοντάρια, ναι.
13: Λοιπόν, άλλος καρκίνος εδώ που είχε αυτή την εβδομάδα, ο Τόμ Χάνκς.
14: Ναι.
13: Η Ναταλία Γερμανού ήταν στις αρχές. Βίκη Καγιά, Θάλια Ματίκα, Νίκος Γιώγαλας, όλοι αυτοί είναι καρκινάκια. Μπράβο, ωραία. Γιάννης Μιλιώκας, η Ναταλία Γερμανού την είπα,
14: Ναι, την είπες.
13: Αυτή.
14: Ωραία.
13: Δεν βλέπω
14: κάποιον. Άρα μετά πάμε λιοντάρια.
13: Εγώ λέει 22, τι ζώδιο πιάνω? Α, μην μας ρωτάτε τώρα τέτοια στο Viber και με πιάνετε απροετοίμαστοι.
14: 22 τι, Ιουλίου?
13: 22 τώρα Ιουλίου. Όχι, είσαι στην αλλαγή. Έλα ρε, λιοντάρι,
14: Λιοντάρι είναι.
13: Τι είσαι, δεν ξέρω, τι λες ότι είσαι τόσο καιρό όταν σε ρωτάνε. Α, είσαι πάνω στην αλλαγή. Δηλαδή από 22 πάμε στα λιοντάρια. Ορίστε, παιδιά, εντάξει, πιάνουμε και συζήτηση στο Viber, εσύ, Αντρέα.
14: Ναι, καλά κάνουμε.
13: Η Βούλα είναι πάνω στην αλλαγή, ακριβώς.
14: Είναι στην αλλαγή.
13: Α, παιδιά, αυτά είναι.
14: Ωραίο το λιοντάρι.
13: Λοιπόν, ωραία τα λιοντάρια. Έχει γενέθλια και η μαμά μου. Λιονταρίνα, εσένα έχει γενέθλια η γυναίκα σου.
14: Βέβαια, έχουμε τρεφτεί λιοντάρι.
13: Όταν θα φτάσουμε στα λιοντάρια, θα πούμε γιατί πολλά είναι τα λιοντάρια που έχουν. Ναι, είναι πολλά διάσημα λιοντάρια υπάρχουν εκεί έξω. Λοιπόν, πάμε προς το παρόν στο αρτοπείο Λιάτης να πάρουμε παγωτάκι. Γιατί φαγητούλη φάγαμε ή θα φάμε και το βράδυ, αλλά τώρα ένα παγωτάκι πριν και μετά το φαγητό, νομίζω είναι.
14: Εγώ πάντα
13: πρέπει.
14: Το κάνω, να ξέρεις.
13: Χειροποίητο το παγωτό δικής τους παραγωγής έχουν τα παιδιά μας εκεί στο αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Και βέβαια, αν είστε τώρα στο δρόμο, πάρτε και ένα αρωματικό υπέροχο καφεδάκι.

0: λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι εδώ στα σοκαπογεύματα μαθαίνετε και τι ζώδιο είστε.
1: Βουλίτσα
0: μου, λες ότι είσαι λιοντάρι, αλλά είσαι καρκίνος. 22 του μήνα είναι τα καρκινάκια, δεν είναι τα λιονταράκια.
1: Δεν είναι,
0: παιδιά. Εκτός βέβαια, αν είσαι, λέει, τι, αν είσαι γεννημένος βράδυ.
1: Ναι, αυτό, άκου να δεις. Επειδή λέει 22 Ιουλίου, λέει, είναι ημερομηνία που αλλάζουν τα ζώδια.
0: Ναι.
1: Και ο ήλιος περνάει στο λέοντα.
0: Ναι.
1: Συνήθως λέει 22-23 Ιουλίου, λέει, ανάλογα με τη χρονιά. Όσοι λέει γεννήθηκαν αργά, λέει, το απόγευμα ή το βράδυ, μπορεί να μοιράζονται, λέει, και τα δύο χαρακτηριστικά του ζωδίου. Του...
0: Ναι, να μοιράζουν τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Όχι να λένε ότι είναι λιοντάρια.
1: Ναι.
0: Αυτό. Βέβαια, εσύ μπορεί να λες ότι θες. Αν τόσα χρόνια τώρα νομίζεις ότι είσαι λιοντάρι και μετά από τόσα χρόνια έμαθες από μία εκπομπάρα εδώ στα σοκαπογεύματα,
1: βεβαίως,
0: ότι είσαι άλλο ζώδιο από αυτό που έλεγες τόσα χρόνια, ποιος τη χάρη σου τότε. Βρε, να λες και τα δύο. Και τα καρκινάκια και τα λιονταράκια είναι πάρα πολύ ωραία ζώδια.
1: Μπράβο, να λέω ότι σε συμφέρει.
0: Μπράβο. Να το παίζεις έτσι. Η κόρη μου πάντως που είναι στην αλλαγή 22 Φλεβάρι είναι ψαράκι. Δεν είναι υδροχός, είναι μετά. Τι είναι.
1: Κάθε 22 αλλάζουνε.
0: Κάθε 23 νομίζω κανονικά.
1: Α, κάθε 23.
0: Κάθε 23 νομίζω αλλάζουν τα ζώδια. Α. Κοίτα να δει σήμερα τι πάθαμε και τι μάθαμε.
1: Δεν το ξέρετε, είναι κάθε 22-23 ότι ήταν αλλαγή. Νομίζω ότι ήταν.
0: Τέλος πάντων, πολλά φιλιά στο κορίτσι μας. Να είναι καλά, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά της στο Viber.
1: Λοιπόν, άκου να δει τώρα τι έγινε. Θέλω να με βοηθήσει σε κάτι. Έχω καλεσμένο σήμερα στο σπίτι.
0: Α, έχει καλεσμένο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αυτό,
1: ναι,
0: πριν καν τον ρωτήσω, το είπα από μόνο του σήμερα.
1: Ναι,
0: για
1: ναι, δεν σε πρόλαβα. Ρε, εσύ δεν ξέρω τι να φτιάξουμε να φάμε.
0: Τι να φτιάξετε. Το να παραγγείλετε κάτι απ' έξω δεν παίζει. Ποιος κάθεται μόνο να μαγειρέψει τώρα. Πάλι τη γυναίκα θα χώσεις.
1: Γιατί μόρτε δεν πάθει, δεν κατάλαβα.
0: Οχ, ακούει και η μάνα της σήμερα, κανόνισε.
1: Ναι, λες να παραγγείλουμε απ' έξω. Άστα, θα μιλήσω εγώ.
0: Μπράβο, άντε ρε εσύ, άντε βρε τσίπη κέρα στα παιδιά εκεί, παρήγγειλε κάτι.

θωριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος για κάποιο λόγο εδώ στον Σοκ FM 104,8 και μετά από τόσες μέρες που είχε Μουντιάλ, νομίζω ότι επιτέλους σήμερα οι άντρες
1: ναι.
0: θα βγάλουν τις γυναίκες τους έξω. Θα πούνε ένα γιαύρε στο σπίτι έξω.
1: Αυτό θα μιλήσουν, ρε παιδί μου. Θα υπάρχει μια επικοινωνία.
0: Μπράβο,
1: γιατί ένα χάδι.
0: Γιατί σύμφωνα με τα τελευταία λέει στατιστικά, στο φετινό Μουντιάλ, καλά, βλέπανε και γυναίκες. Υπήρχε μεγαλύτερο ποσοστό λέει, που παρακολουθούσαν και γυναίκες.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δω εγώ, φαντάσου. Θα υπήρχαν κι άλλες. Αλλά σε κάθε λέει διοργάνωση Μουντιάλ κάθε 4 χρόνια, πότε είναι το Μουντιάλ.
1: Κάθε 4, ναι.
0: Μπράβο, ναι. Όλο και περισσότεροι λέει φανατίζονται ακόμα παραπάνω.
1: Ναι, ρε, χαμός γίνεται. Εδώ είχαν πάει χθες. Είχαν βγει σε ταράτσες εδώ, χαμός, έβλεπα story.
0: Μπράβο, ναι.
1: Όλοι βλέπανε τον αγώνα.
0: Όλοι ασχολούνται με αυτό. Σήμερα λοιπόν ξεκούραση, αύριο ξεκούραση. Το Σάββατο λέει το βράδυ θα έχει Γαλλία με αυτή που έχασε χθες. Ποια ήταν αυτή που έχασε χθες?
1: Ποια δεν έρθει, η Γαλλία με την Αγγλία.
0: Μπράβο. Η Γαλλία-Αγγλία θα έχει το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Και την Κυριακή θα είναι ο μεγάλος τελικός.
1: Που θα γίνει χαμός, να ξέρεις. Θα το δεις να φανταστώ.
0: Που θα γίνει, καλά, εννοείται. Ναι. Είδα όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι,
0: αφού παίζει η Αργεντινή, καταλαβαίνεις. Mm. Και σου είπα, δεν το βλέπω πια λόγω του Μέση. Βλέπω όλη την υπόλοιπη.
1: Έχεις σκανάρει όλους τους παίκτες.
0: Έχω περάσει άλλο επίπεδο. Κατάλαβες, έτσι. Ορίστε, η Χριστίνα τώρα μας στέλνει. Παιδιά, εγώ βλέπω, λέει, ο σύζυγος όχι. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Ορίστε.
0: Αλήθεια λες, Χριστίνα. Απίστευτο, να βλέπει η γυναίκα στο σπίτι και να μην βλέπει ο άντρας.
1: Και να λέει ο άντρας, έλα άλλαξε κανάλι τώρα.
0: Χριστινάκη, καλησπέρα. Απίστευτο, παιδιά. Γίνονται και αυτά στις ελληνικές οικογένειες. Για παράδειγμα, εσείς στο σπίτι σας δεν βλέπει κανένας.
1: Κανένας από τους δύο, ναι.
0: Εμείς πάλι βλέπουμε και οι δύο. Ορίστε, όλα μαζί. Αλλά ωραίο αυτό που είπε η Χριστίνα. Είναι και τέτοιες οι περιπτώσεις πολλές φορές με τους άντρες να μην βλέπουν και να βλέπουν οι γυναίκες. Λοιπόν, παιδιά, έρχεται τριήμερο στο Τουζ. Στα αγαπημένα πολιτικά, στην Εύβοια βέβαια πάντα. Θα πάμε και αύριο που έχει ελληνική βραδιά, αλλά και το Σαββατοκύριακο. Ξέρετε τι ωραία περνάμε στο Τουζ. Έχει και πολύ ωραίο κόσμο, έχει και πολύ ωραία μουσική, έχει και πολύ ωραία φαγητά. Όλα ωραία τα έχει εκεί στο Τουζ στα πολιτικά, γιατί και αυτό το καλοκαίρι stay salty.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Κι αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Μαρία,
11: τι είπες?
10: Πόλη,
11: τι είπες, δεν άκουσα.
10: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
12: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
10: Τι είπε το παιδί?
11: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
12: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
13: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
14: Let's go!
16: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Για το πάρτι του μικρού.
1: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
1: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε παραλία. Καλοκαίρι. Σοκ FM. Σοκ FM. Σοκ FM. 104,8.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
6: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast.
7: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
13: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
14: Είστε έτοιμοι!

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής. Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
2: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
3: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
2: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
3: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
2: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
3: Destral. Το έχει.
2: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
3: Είπαμε. Destral. Το έχει.
2: Και κάτι για τον κήπο.
3: Το έχει πριν το ζητήσει.
2: Destral ΑΒΕ, αφή Δεδούση.
3: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
2: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
3: Τηλέφωνο 22950 35 005.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας, εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
8: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά.
10: Έξω από την πόρτα σου.
8: Το Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας η Μορφούλα Ιακωβίδου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στο Μεροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
3: μηδέν, τέσσερα, οκτώ.
2: Σοκ FM 104,8.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Λαλαλα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε τι θέλω να μου πείτε, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ μόνο μία παραλία ξέρω γυμνιστών.
2: Μα δεν κάνεις γυμνισμό!
1: Καταρχάς, ποιος σας είπε δεν κάνω?
2: Εγώ.
1: Επειδή το λες εσύ, σημαίνει ότι είναι αλήθεια?
2: Δεν κάνεις.
1: Όταν πάμε παρέα δεν κάνω. Όταν δεν πάμε παρέα κάνω.
2: Ρε, να σου πω, πότε έκανες τελευταία φορά γυμνισμό?
1: Στη βάφτισή μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσις, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνι.
2: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
3: Weekend parties. Stay salty στο Two Speed Bar and Water Ski Park.
4: Πολιτικά Evias.
5: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά.
8: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
9: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
10: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
11: Dream Coast.
12: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
13: Yeah, summer camp.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.

0: Γιατί.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
6: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, η πόρτα την έχει.
11: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.
12: Έχω έρωτα μαζί σου.
11: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρ. Shock FM 104,8 και shockfm.gr.

μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας, εσύ του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, του λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς τα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις. Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος, να βάλουν και λίγο σαντιγί! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος, και λίγο σιρόπι! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί, να σου περνάει κανένα μισάωρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ, οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι.
2: Τι? Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
4: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, ό,τι...

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty στο Toos Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
6: Είστε έτοιμοι.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Shock FM 104,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Τα φώτα ανάβουν, η μουσική δυναμώνει και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας η Μορφούλα Ιακωβίδου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές, θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσφυγικό.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Κι αν διστάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Rock FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να πεις ρε Μαρία, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν άντρα που παίζει Τζόκερ και σε έναν άντρα που τσακώνεται με τη γυναίκα του?
2: Δεν ξέρω.
1: Εκείνος που παίζει Τζόκερ κάποια στιγμή μπορεί να κερδίσει.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι! Είστε έτοιμοι.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα ζευγάρι σκοτώνονται, μπλακώνονται και η γυναίκα αποφάσισε να φύγει από το σπίτι, να βγει να περπατήσει λίγο για να ηρεμήσει. Να, καλή ώρα η Μαρία. Λοιπόν, εκεί που βγαίνει για περίπατο να ηρεμήσει λίγο από τα νεύρα της, σκοντάφτει πάνω σε ένα παλιό λιχνάρι. Α, το τσακούνι, αρχίζει και το τρίβει. Και τι, εμφανίζεται ένα τζίνι. Με το που εμφανίζει, το τζίνι της λέει: Ω, ξέρω ακριβώς ποια είσαι, ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Μπορώ όμως να σου πραγματοποιήσω τρεις επιθυμίες, αλλά να ξέρεις κάτι. Ό,τι κάνω για σένα, ο άντρας σου θα έχει το δεκαπλάσιο. Εντάξει. Εντάξει, λέει η ξανθιά Μαρία. Εντάξει, εντάξει. Πρώτη μου επιθυμία, θέλω να με κάνεις πανέμορφη, να έχω ωραίο σώμα, ωραία μαλλιά, να μην χρειαστώ ποτέ στη ζωή μου lifting. Ναι, να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, να ξέρεις ότι ο άντρας σου θα έχει 10 τέτοιες σαν εσένα δίπλα του. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει καρακουκλάρα. Έλα όμως 10 καρακουκλάρες στο πλευρό του άντρα της. Δεύτερη επιθυμία, λέει το τζίνι, θέλω να με κάνεις πλούσια. Να έχω αυτοκίνητα, μετοχές, ακίνητα, κινητά όλα. Να μην ξέρω τι έχω, ρε πουλάκι μου. Να είμαι πάρα πολύ πλούσια. Να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, υπενθύμηση, ο άντρας σου αυτό που θα πάρεις εσύ θα το έχει δεκαπλάσια. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει πλούσια και τον άντρα της το κάνει ζάμπλουτο. Τι λέει, τρίτη επιθυμία, τζίνι μου, τρίτη επιθυμία, θα ήθελα να πάθω ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μικρό εμφραγματάκι.
0: Γιώργο. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίσης.

Delivery στο 22210 2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

0: Shock FM 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
0: Shock FM 104,8.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρμα.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

Rock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι είπε το αγγούρι στο δονητή?
2: Μοιάζουμε.
1: Όχι.
2: Δεν ξέρω.
1: Αφού στο τέλος εμένα θα φάνε, εσύ γιατί τρέμεις?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.